Ακούσαμε το ρουμανικό κοντσέρτο του Γκέργη Λίγκετη που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λουξεμβούργου υπό τη διεύθυνση του Γουστάβο Χιμένο. Η συναυλία αυτή περιείχε έργα συνθετών που είχαν κάποια σχέση με τη Βιέννη και ο Άλμπαν Μπέργκ που ακολουθεί ήταν μέλος της δεύτερης Βιενέζικης σχολής, γεννήθηκε στην πόλη και ο Σέμπεργκ ήταν εκείνος που του έκανε τα πρώτα μαθήματα στη μουσική. Και σύντομα δημιουργήθηκαν τα 7 πρώιμα τραγούδια που θα ακούσουμε τώρα. Τραγουδά η σοπράνο Άνια Χιάρτερος.

Η σοπράνο Άνια Χιάρτερος ερμήνευσε τα 7 πρώιμα τραγούδια του Άλμπαν Μπέργκ μαζί με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λουξεμβούργου που διεύθυνε ο Γουστάβο Χιμένο. Και η συναυλία που έγινε στο Λουξεμβούργο τελείωσε με την πρώτη συμφωνία, την επωνομαζόμενη «Τιτάν» του Γκούσταβ Μάλερ.

Αυτή ήταν η πρώτη συμφωνία με την επωνομασία «Τιτάν» του Γκούσταβ Μάλερ, ένα έργο που ξεκίνησε ως συμφωνικό ποίημα και κατέληξε να ανοίξει νέους δρόμους στη συμφωνική φόρμα. Ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λουξεμβούργου υπό τη διεύθυνση του Γουστάβο Χιμένο. Και μετά από τόσο μεγάλες συμφωνικές δυνάμεις, περνάμε σε μόνο τρεις ερμηνευτές που παρουσιάζουν το πρώτο από τα τρίο με πιάνο του Ρόμπερτ Σούμαν.

Ακούσαμε το τρίο με πιάνο. Ακούσαμε το

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Με Franz Liszt ξεκινά το τελευταίο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο και με τον νεαρό Ρώσο πιανίστα Λούκας Γκενιούσας, που ερμηνεύει την εντυπωσιακή σονάτα σε Σι Ελάσσονα του Franz Liszt. Στην ηχογράφηση που θα ακούσουμε, ο Γκενιούσας είναι 20 χρόνων.

Ακούσαμε τη σονάτα σε Σι Ελάσσονα του Φραντς Λίστ που ερμήνευσε ο νεαρός Ρώσος πιανίστας Λούκας Γκενιούσας τον Αύγουστο του 2011 στο Φεστιβάλ Σοπέν στο Ντουζνίκης Ντρόι. Ακολουθεί πένθυμη μουσική από τον Χένρι Πέρσελ που ερμηνεύει το σύνολο Collegium Vocale της Γάνδης υπό τη διεύθυνση του Φιλίπ Χερεβέη.

το σύνολο Collegium Vocale της Γάνδης υπό τη διεύθυνση του Φιλίπ Χερεβέγ ερμήνευσε την πένθυμη μουσική που έγραψε ο Henry Purcell πιθανότατα μετά τον θάνατο του δασκάλου του Matthew Locke. Η μουσική αυτή γράφτηκε γύρω στα 1670 και μισόν αιώνα νωρίτερα ο Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλτι έγραφε την Partita Cento Sopra i Passacagli που ερμηνεύει τώρα ο τσεμπαλίστας Μαχάνες Φαχάνη.

Ο τσεμπαλίστας Μαχάνες Φαχάνη ερμήνευσε την παρτίτα Τσέντο Σόπρελ Πασακάλι από το τελευταίο έργο που εξέδωσε ο Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλδι τις 100 παρτίτες πάνω σε πασακάλιες. Στα τέλη του 1700, ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν συνάντησε τον εκεντρικό κόμι Ιόζεφ Ντάιμ, που ήταν ιδιοκτήτης ενός μουσείου μουσικών οργάνων στη Βιέννη. Ο Μότσαρτ είχε γράψει πολλά έργα παίζοντας με τα εκθέματα συμπεριλαμβανομένου και ενός έργου για γκλάς αρμόνικα. Υπήρχε επίσης και ένα μουσικό ρολόι, για το οποίο ο Μπετόβεν έγραψε αυτό το αντάτζιο που θα ακούσουμε τώρα.

Ακούσαμε το αντάτζο για μουσικό ρολόι του Ludwig van Beethoven που ερμήνευσε ο οργανίστας Στεφ Τουίνστρα. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με την εισαγωγή από την όπερα Νόρμα του Βιντσέντζο Μπελίνι που ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Νέλο Σάντι.

Αυτή ήταν η εισαγωγή από την τραγική όπερα «Νόρμα» που έγραψε για τη Σκάλα του Μιλάνου ο Βιντσέντζο Μπελίνι το 1830. Ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Νέλο Σάντι. Και μετά από μια εισαγωγή όπερας επιβάλλεται και ένα τραγούδι. Του Μπελίνι και αυτή τη φορά, αλλά το συγκεκριμένο δεν ανήκει σε κάποια όπερα. Είναι μια άρια κοντσέρτου με τίτλο «Βάγκα Λούνα και Ιναρτζέντι» που ερμηνεύει ο Λετωνός κόντρατενόρος Σεργέης Γέγκερς.

Ο κοντρατενόρος Σεργέης Γέγκερς ερμήνευσε την άρια «Βάγκα Λούνα και in Argenti» του Βιντσέντζο Μπελίνι. Ο Φρίτς Κράισλερ φρόντισε να αφήσει μεγάλα ερωτηματικά σχετικά με τα έργα του, καθώς συνήθιζε να τα παρουσιάζει ως συνθέσεις άλλων μουσικών, όπως για παράδειγμα το κομμάτι που ακολουθεί και το οποίο θεωρεί το πως ανήκε στην τυφλή σύγχρονη του Μότσαρτ «Μαρία Τηρεσία φων Παραντής».

ο βιολονίστας Πίνκα Τσούκερμαν και ο πιανίστας Μάρκ Νάικραγκ ερμήνευσαν την Σιτσιλιάνα σε μη ύφεση μίζωνα του Φρίτς Κράισλερ. Στη συνέχεια, η πιανίστα Άντζελα Χιούιτ και η συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι ερμηνεύουν το κοντσέρτο αριθμός 5 σε φα ελάσσονα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.

Η πιανίστα Άντζελα Χιούιτ και η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι ερμήνευσαν το κοντσέρτο αριθμός 5 σε φα ελάσσονα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Και συνεχίζουμε με τον Έγγελμπερτ Χούμπερτινγκ σε ρόλο συνθέτη και πιανίστα. Από ηχογράφηση του 1905, με τον ίδιο στο πιάνο, ακούμε την ονειρική σκηνή από την όπερά του Hänsel και Gretel.

Ακούσαμε την ονειρική σκηνή από την όπερα Hänsel και Gretel του Engelbert Humperdinck με τον ίδιο το συνθέτη στο πιάνο από ηχογράφηση του 1905. Ταξίδι στη Νορβηγία για το τέλος του σημερινού μας νοτούρνο με τον δεύτερο συμφωνικό χορό, έργο 64 του Edvard Grieg. Ερμηνεύει η ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ingar Bergby.

0: Ακούσαμε τον συμφωνικό χορό αριθμός 2 από το έργο 64 του Edvard Grieg που ερμήνευσε η ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ingar Bergby σε συναυλία που έδωσε στο Όσλο το 2007. Εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξανδρά Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε ρομαντικά σήμερα. Etude Romantique, νούμερο 6, μια σύνθεση του Dominique Loop. Στο πιάνο, ο Μιχαήλ Ντρεμπνόφσκι.

πλανήτες, Γκούσταβ Χόλστ. Ο Αλμπέρτο Νόουζ και η Βαλεντίνα Φορνάρη ερμηνεύουν Jupiter, The Bringer of Jollity, όπως 32.

Μπέντριχ Σμέτανα, String Quartet νούμερο 1 σε μυελάσσονα. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος Vivace. Παίζει η Prague Philharmonic Orchestra και διευθύνει ο Λίμπορ Πέσεκ.

Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ, Violin Concerto σε Λαελάσσονα, όπως 82. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegro. Παίζει η London Philharmonic Orchestra, σολίστ Gian Paolo Pelloso και Igor Picaise.

Ο επόμενος συνθέτης που θα μας χαρίσει τον ήχο του θα είναι ο Camille Saint-Saëns, Allegro Appassionato op. 43, διαχειρός Anton Nell.

Ο επόμενος συνθέτης που θα παραλάβει την ηχητική σκητάλη της εκπομπής θα είναι ο Max Bruch, γερμανός ρομαντικός συνθέτης, βιολιστής, δάσκαλος και μαέστρος. Έγραψε περισσότερα από 200 έργα και 3 κοντσέρτα για βιολί, το πρώτο από τα οποία έχει γίνει πλέον βασικό στοιχείο για το ρεπερτόριο του οργάνου. Θα ακούσουμε λοιπόν το πρώτο μέρος Allegro από το Violin Concerto νούμερο 1 σε σολελάσσονα. Σολίστ ο Ιτζάκ Πέρλμαν και παίζει η Concertgebouw Orchestra Amsterdam, διευθύνει ο Bernard Heintig.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, της τελευταίας για αυτή την εβδομάδα. Να ευχηθώ ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Εμείς, ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγκ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και στο ξεκίνημα σήμερα είναι η Αγνή Μπάλτσα από τον Κουρέα της Σεβίλης.

Η Αγνή Μπάλτσα λοιπόν ερμήνευσε Τζοακίν Ροσίνι από τον Κούρεα της Σεβίλης και εμείς πηγαίνουμε στη Γερμανία για να συναντήσουμε τη μουσική του Γεώργ Κρίστοφ Βάγκεντσάιλ. Όχι στη Γερμανία, στην Αυστρία, γιατί Βιενέζος ήταν ο συνθέτης και μάλιστα δεν ταξίδεψε σχεδόν καθόλου. Πέθανε στην Βιέννη και έζησε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του εκεί. Ήταν και δάσκαλος, ένας εξαιρετικός δάσκαλος. Μάλιστα ανάμεσα στους μαθητές του ήταν ο Γιώχαν Μπάπτιστ Σένκ, ο οποίος αργότερα δίδαξε τον Μπετόβεν, αλλά και η Μαρία Αντουανέτα. Έγραφε πολλά έργα σε όλα τα ιδιώματα, σε όλες τις φόρμες που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, από συμφωνίες μέχρι όπερες και χοροδιακά έργα, μέχρι και αρκετά έργα για πληκτροφόρο, καθώς έπαιζε τσέμπαλο και ήταν οργανίστα στη Βιέννη για πολλά χρόνια. Σήμερα θα ακούσουμε μία από τις συμφωνίες του και πιο συγκεκριμένα εκείνη σε φαμίζωνα με αριθμό καταλόγου 398. Ο Ιωάννης Γκορίτσκι είναι αυτός που διευθύνει την ορχήστρα δωματίου της Στουτκάρδης.

Η μουσική λοιπόν ενός συνθέτη από τη Βιέννη, ο οποίος μετακινήθηκε ελάχιστα από την πόλη στην οποία γεννήθηκε, του Georg Christoph Wagenseil. Η συμφωνία τους εφαμίζωνα με αριθμό καταλόγου 398, σύντομη σχετικά, γιατί μιλάμε για μια πρώιμη εποχή. Ο Wagenseil ανήκει στην εποχή του Μπαρόκ και σιγά σιγά περνάει προς την κλασική εποχή. Θα ταξιδέψουμε στην Πορτογαλία τώρα και πρώτα με τους Ματρεντέους.

Μαδρεντέος λοιπόν, που πέρα από την τραγουδίστριά τους, την Τέρεζα Σαλγουέιρο, είχαν στις τάξεις τους τον Πέτρο Άιρες Μακαλιάες, ο οποίος μάλιστα είναι ο μουσικός που έχει γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι, έπαιζε κιθάρα, και ο Ροντρίγο Λεάο, ο οποίος έπαιζε όλα τα πλήκτρα στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Ο Ροντρίγο Λεάο, που έκανε μια πολύ ιδιαίτερη καριέρα από εκεί και πέρα, γράφοντας και τραγούδια αλλά και μουσικές, όπως ακριβώς είναι αυτή που ακολουθεί, το Estoril.

Ο Ροντρίγκο Λεάο λοιπόν από τον δίσκο του με το σίνεμα Ensemble Amei. Και τώρα μια παράξενη ιστορία. Ένας Ιταλός τσελίστας, ο οποίος μάλιστα έπαιζε μουσική στην Σύμφωνη Ορχήστρα του Μιλάνου πρώτα και στη συνέχεια στη Βρέμη, βρέθηκε κάποια στιγμή στη Λισαβόνα για να δουλέψει με τον Τζόρτζο Φερνάντο, έναν από τους πολύ σημαντικούς ερμηνευτές αλλά κυρίως συνθέτες των Φάδος. Εκεί αγάπησε τόσο τα Φάδος όσο και τη Λισαβόνα, δούλεψε μαζί του και ερωτεύτηκε την Μαρία Αναδόν, μια τραγουδίστρια με την οποία παντρεύτηκαν και κράτησε τόσο την κλασική του παιδεία όσο και τις ρίζες του που πατούσαν κατά ένα μέρος στην τζαζ, και έμεινε εκεί για να ασχοληθεί με τα Φάδος. Έτσι, κάτω από αυτές τις συνθήκες, μαζί με την Μαρία Αναδόν, με το όνομα Terra D'Agua, έρχονται να ενορχιστρώσουν, να διασκευάσουν ένα τραγούδι που είχε τραγουδήσει η Αμάλια Ροντρίγκες.

Τραγούδι λοιπόν που είχε τραγουδήσει η Αμάλδε Ροντρίγκες από ένα σύνολο το οποίο έρχεται από εντελώς διαφορετικό κόσμο, από το Μιλάνο και από την Βρέμη μέχρι την ίδια την Πορτογαλία. Η Τέρα Ντάγουα ήταν αυτή που ερμήνευσαν το τραγούδι αυτό. Η Γιούλια Φίσερ, η οποία θα ερμηνεύσει αμέσως ένα από τα έργα του Σαρασάτε, του συνθέτη από την Ισπανία, γράφει ότι στην αρχή της καριέρας της, αν και αγαπούσε ιδιαίτερα τα έργα Γερμανών συνθετών, προτιμούσε να παίζει έργα δεξιοτεχνικά. Στη συνέχεια όμως πήγε στα έργα που είχαν έτσι περισσότερο συναισθηματικό περιεχόμενο και έτσι πλησίασε τον Σαρασάτε, ο οποίος, μάλιστα της έκανε έκπληξη αυτό, κατάφερε να κάνει και τα δύο με απαιτητικά έργα να δίνει εξαιρετικό συνέστημα. Δεν ξέρω αν είναι η Μεσόγειος, αναρωτιέται και εκείνη, αλλά σήμερα που θα ακούσουμε το τραγούδι του Αϊδονιού, το έργο 29 του Πάμπλου Σαρασάτε με την Γιούλια Φίσερ, μπορούμε να αποφασίσουμε ο καθένας για τον εαυτό του. Μαζί της στο πιάνο είναι η Μιλάνα Τσερνιάψκα.

Έντονα δεξιοτεχνικό, αλλά την ίδια στιγμή πολύ συναισθηματικό, το τραγούδι του Αϊδονιού, έργο 29, του Παύλου Δε Σαρασάτα με την Γιούλια Φίσερ και την Μιλάνα Τσερνιάυσκα. Έτσι όπως είμαστε στην Ισπανία, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει τόσο πολλές διασκευές στα ισπανικά που δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Τα 20 χρόνια. Εδώ είναι ο Μπέμπο Βαλντές με τον Διέγο Αλσιγάλα.

Diego El Cigala, Ισπανός, Μπέμπο Βαλντές από την Κούβα. Εμείς θα μείνουμε στην Ισπανία για τη μουσική του Ενρίκε Γρανάδος, ένας συνθέτης που από τα πιο γνωστά έργα του είναι η Ισπανική Χορή, ειδικά του έργου 37. Από το δεύτερο βιβλίο των χορών του θα ακούσουμε έναν ανδαλουσιάνικο χορό με τον Τόμας Ράινα στο πιάνο.

Ανδαλουσιάνικος χορός του Ενρίκε Γρανάδος με τον Τόμας Ράινα από τους 12 ισπανικούς χορούς του έργου 37 του Ισπανού συνθέτη. Στα ισπανικά θα ξαναγυρίσουμε στην Ισπανία, αλλά ισπανική είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Αγουστίν Λάρα, μεξικανός εκείνος, για ένα τραγούδι όπως το «Amor de mis amores».

Ο Ρολάντο Βιασόν λοιπόν εδώ τραγούδησε Αγουστίν Λάρα και εκείνος είναι που θα μας οδηγήσει πίσω στην Ισπανία. Θα μας οδηγήσει εκεί μαζί με την Άννα Νετρέπκο για ένα από τα έργα του Φεδερίκο Μορένο, το Ρόμπα, του συνθέτη αλλά και μαέστρου και θεατρικού ιμπρεσάριου, που είναι γνωστός περισσότερο για το ρεπερτόριο της κλασικής κιθάρας, όμως έγραψε και αρκετές θαρθουέλες, από τις οποίες η Λουίζα Φερνάντα είναι καθαρά η πιο γνωστή. Από το έργο αυτό λοιπόν ακούμε ένα ντουέτο με την Άννα Νετρέπκο και τον Ρολάντο Βιασόν από την τρίτη πράξη του έργου.

Αν και η Λουίζα Φερνάντα είναι γνωστότερη από τις θαρτουέλας ή ζαρζουέλας, αν προτιμάτε, του Φεδερίκο Μορένο το Ρόμπα, δεν ακούγεται και τόσο. Η Λουίζα Φερνάντα είναι γνωστότερη από τις θαρτουέλας ή ζαρζουέλας, αν προτιμάτε, του Φεδερίκο Μορένο το Ρόμπα,

Η μουσική του Τζοακίνο Ροσίνη λοιπόν και η εισαγωγή του στην Ιταλίδα στο Αλγέρι. Αλλάζουμε ήχο και πηγαίνουμε σε ένα τραγούδι που το γνωρίσαμε από την Κάζα Μπλάνκα. Το ακούσαμε σε μια διαφορετική εκτέλεση βεβαίως εκεί από αυτήν που θα ακούσουμε σήμερα. Ο Μπράιαν Φέρι.

As Time Goes By, λοιπόν, ένα τραγούδι που είχαμε πρώτο ακούσει στην Casablanca. Εδώ ήταν ο Brian Ferry με μια ευρύτερη έτσι αίσθηση της jazzy jazz που χωράει πολλά διαφορετικά πράγματα, ανάμεσα στα οποία είναι και ο ήχος των Mammal Hands και ας έχουν και στοιχεία από τον βρετανικό μινιμαλισμό. The Spinner, από το δίσκο τους Gift From The Trees.

Ακριβώς αυτή λοιπόν είναι η jazz, η ιδιαίτερη jazz των Mammal Hands. Αυτό ήταν το spinner από το Gift from the Trees. Και βέβαια στον κόσμο της jazz ανήκει, ακόμη κι αν ο τραγουδιστής μας είναι ένας πολύ αγαπημένος μπάσος βαρύτονος, ο Thomas Kvasthoff είναι αυτός που τραγουδάει το My Funny Valentine.

Και βέβαια δεν είναι το δικό του κανονικό ρεπερτόριο, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, είναι εξαιρετικός ο Τόμας Φάστχοφ σε ένα από τα στάνταρ της jazz, το My Funny Valentine. Στο δικό της ρεπερτόριο όμως καθαρά είναι η Τσετσίλια Μπάρτολη στο επόμενο παράδειγμα. Μουσική του Αντώνιο Βιβάλντι και μία από τις όπερες που έγραψε, ο Όθωνας στη Βίλα, έργο του 1713, έργο με αριθμό καταλόγου 729. Μία από τις άριες του έργου αυτού, Leggi almeno tiranna infedele, αν προφέρω σωστά, αν τονίζω σωστά μάλλον εδώ τα ιταλικά.

Τσετσίλια Μπάρτολη, ερμήνευσε Αντώνιο Βιβάλντι, και θα μείνουμε στη μουσική του Αντώνιο Βιβάλντι αυτή τη φορά για ένα από τα κοντσέρτη του. Κοντσέρτο σε ρε μίζωνα με αριθμό καταλόγου 84 για φλάουτο ντόλτσε με την Ντόροτε Ομπερντίνγκερ και μέλη του συνόλου Ornamente 99.

το Ρωτέο Μπερλίνγκερ και σύνολο Ornament 99 για το κονσέρτο σε ρε μίζωνα με αριθμό καταλόγου 84 του Αντώνιο Βιβάλντι. Στην Ιταλία είμαστε λοιπόν και εκεί συναντάμε και τον Άντζελο Μπραντουάρντι. Τον Άντζελο Μπραντουάρντι που τραγουδάει ένα τραγούδι για τη μαγεία των αριθμών.

Ο Άντζελο Μπραντουάρντι λοιπόν, με όλη του την σχέση με την παράδοση της Ιταλίας, αλλά και ένα βήμα πιο μπροστά από αυτήν, με ένα τραγούδι που μιλάει για τους αριθμούς στην Ιταλία και για τον Ραφαέλε Καλάτζε, έναν μουσικό που γράφει κυρίως για το μαντολίνο, το οποίο κατασκευάζει ο ίδιος.

Φανταστικός χορός, έργο 68 του Ραφαέλε Καλάτσε. Και λέω να κλείσουμε με τον ίδιο περίπου τρόπο που ξεκινήσαμε, με τη φωνή της Αγνής Μπάλτσα, αυτή τη φορά από την Καβαλερία Ρουστικάνα.

Και με τη φωνή της Αγνής Μπάλτσα φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Δωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί το πρωί της Δευτέρας, εδώ κανονικά, ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Η ιδεολογικά ύποπτη αντίληψη για την κατωτερότητα του προφορικού λόγου και των λαϊκών λογοτεχνικών δημιουργιών έχει αποτυπωθεί στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, όπως και σε όλες τις γλώσσες των ανεπτυγμένων κρατών, με τη χρήση των λέξεων αγράμματος και αναλφάβητος. Η λέξη αγράμματος χρησιμοποιείται κυριολεκτικά για να δηλώσει αυτόν που έχει ελλειπή, ανεπαρκή μόρφωση και μεταφορικά για να δηλώσει τον άπειρο, τον ακατατόπιστο και συνδέεται με τη λέξη αστοιχείωτος, η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τον αγράμματο και απαίδευτο άνθρωπο. Γράφει ο Στέλιος Πελασγός, παραμυθάς με διδακτορικό στην αναβίωση της τέχνης της προφορικής λογοτεχνίας και αφήγησης στο βιβλίο του «Τα μυστικά του παραμυθά». Και συνεχίζει. Πολλοί εγγράμματοι Έλληνες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το λατινικό ρητό «verba volant, scripta manent», «τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν», το οποίο, παρόλο που είναι ρητό, απαρνιέται τη φύση του και υπερασπίζεται την εγγραμματοσύνη. Την αντίληψη αυτή μας κληροδότησε το ρωμαϊκό δίκαιο και η στηριγμένη σε αυτό οργάνωση του κράτους. Από την άποψη αυτής της νομικής και ιδεολογικής αντίληψης, κάθε λόγος έχει νομική υπόσταση μόνο εφόσον γίνει έγγραφο και υπογραφή. Τούτη η αντίληψη βέβαια είναι ριζικά αντίθετη με το πνεύμα και την πρακτική της αρχαίας αλλά και της νεότερης Ελλάδας. Ο λόγος του συμβόλαιο, έλεγαν οι πατεράδες μας για τον ακέραιο άνθρωπο. Για τους αρχαίους και τους σύγχρονους Έλληνες, οι άγραφοι νόμοι που εντυπώνονται με την ανατροφή και την κοινοτική παιδεία του ευρύτερου περιβάλλοντος, της πλατείας και του καφενείου, είχαν και έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα, διότι είναι ιεροί και η παραβίασή τους επιφέρει θεϊκή τιμωρία, ενώ η παραβίαση των γραπτών νόμων τιμωρείται από το κράτος, εκτιμά ο Στέλιος Πελασγός. Άλλωστε, τα λόγια δεν πετούν μόνο στα λατινικά ρητά, verba volant, αλλά πολύ παλαιότερα, όταν ανάβλιζαν από την καθαρότατη πηγή του παππού όλων των παραμυθάδων, του Ομήρου. Παρότι ήταν τυφλός, μπορούσε καθαρά να διακρίνει τα φτερά των λόγων και να τα ονομάσει «επεαπτερόεντα φτερωτά λόγια» κατά τη στιγμή της πτήσης τους, γράφει πολύ ποιητικά ο Στέλιος Πελασγός, αναφερόμενος στο γνωστό leitmotiv των ομηρικών επών. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

Ακούτε Τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Κηποθέατρο Παπάγου, ο Μάριος Φραγκούλης παρουσιάζει τη νέα μουσική παράσταση «Χέρια φτερά». Με καινούργια ελληνικά τραγούδια, αγαπημένες επιτυχίες και επιλογές από το διεθνές ρεπερτόριο, ο σπουδαίος ερμηνευτής μας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, λυρισμό και ελπίδα. Μια μουσική συνάντηση που υπενθυμίζει πως το τραγούδι μπορεί να γίνει γέφυρα ανάμεσα στη μνήμη, την τρυφερότητα και το όνειρο. Στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, δύο ξεχωριστές συναυλίες συστήνουν το μαγευτικό ηχόχρωμα του σακουχάχι, του παραδοσιακού ιαπωνικού φλάουτου από μπαμπού. Μέσα από ένα σπάνιο μουσικό διάλογο με το κότο και το σαμισέν, η μουσική ιαπωνική παράδοση αποκαλύπτει τον διαλογιστικό και ποιητικό της χαρακτήρα, προσφέροντας μια εμπειρία βαθιάς ακρόασης και εσωτερικής γαλήνης. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Park Your Cinema συνεχίζει τις αγαπημένες υπαίθριες κινηματογραφικές προβολές του καλοκαιριού. Κάτω από τον έναστρο ουρανό, το πάρκο μετατρέπεται σε μια μεγάλη, ανοιχτή αίθουσα κινηματογράφου, όπου μικροί και μεγάλοι μοιράζονται τη μοναδική εμπειρία της μεγάλης οθόνης, απολαμβάνοντας κλασικές και σύγχρονες ταινίες μέσα στη μαγεία της καλοκαιρινής νύχτας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο ert.gr.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια. Μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Πώς τα καταφέρνω και πιάνω Παρασκευή κάθε εβδομάδα μαζί με τα όλα, ένας ακροατής το ξέρει. Ορίστε λοιπόν, Παρασκευή. Μισή ντροπή αμφότερη, η υπόλοιπη μισή, μουσική. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Το 1740 κάτι, η Γκαμπριέλ Σουζάν Μπαρμπού ντε Βίλενεβ θα προσθέσει στο πάνθεο των πλέον αγαπημένων παραμύθιων, τουλάχιστον του δυτικού κόσμου, αν όχι παγκοσμίως, την ιστορία μιας πανέμορφης, έξυπνης και ευρυμαθούς κοπέλας, που αργότερα θα αποδειχθεί πως είναι σαπιοσέξουαλ, δηλαδή έλκεται από την ευφυΐα, αλλά έχει και σύνδρομο της Στοκχόλμης, εφόσον τελικά ερωτεύεται ένα τέρας που την κρατά φυλακισμένη στο κάστρο του. 15 χρόνια μετά, η Jean-Marie Le Prince de Beaumont θα συμπυκνώσει, ξαναγράψει και επανεκδώσει το παραμύθι της Μπαρμπού ντε Βιλενέβ στην εκδοχή με την οποία είναι περισσότερο γνωστό σήμερα ως η Πεντάμορφη και το Τέρας. Στην αυθεντική του μορφή το παραμύθι έχει κάποια θέματα. Για παράδειγμα, η Πεντάμορφη παίρνει το χρόνο της μέχρι να προσανατολιστεί στο ηθικό δίδαγμα του παραμυθιού, που είναι «μην κρίνεις από την εμφάνιση», το οποίο όμως από τότε και σε κάθε μεταφορά του παραμυθιού μέχρι και τις μέρες μας αποτεφρώνεται με το ισοπεδωτικό φινάλε, σύμφωνα με το οποίο ως άλλο ασχημόπαπο το τέρας απομεταμορφώνεται στον κλασικό πανέμορφο πρίγκιπα του παραμυθιού με την τέλεια χωρίστρα και το κολάν. Οπότε εκεί έχουμε ένα θέμα. Οπότε η Πεντάμορφη και το Τέρας καταλήγουν, όλοι λένε, στην παρέα ωραίος και ωραία και ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα, γιατί ήταν και πελούσιοι, νέοι και ωραίοι. Το παραμύθι ήταν μια προσφορά της Κεάδας ΑΕ. Χαιρετίζουμε παρόλα αυτά την Μπαρμπού ντε

Βιλενεύ, που σκέφτηκε εκεί μέσα στο 18ο αιώνα να δημιουργήσει μια γυναίκα πρωταγωνίστρια που παίρνει την κατάστασή της στα χέρια της και που συγκεντρώνει τους αναγνώστες της στην πνευματική και ψυχολογική ουσία του έρωτα. Την Le Prince de Beaumont επίσης, που μάζεψε το παραμύθι και μας γλίτωσε από ένα σώρο ανούσιες, παράλληλες περιπέτειες και χαρακτήρες, και μετά από πολλές απόπειρες, και τον William Steig με τον Shrek του, που έβαλε τα πράγματα στη θέση του, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ανάμεσα στις αμέτρητες μεταφορές του παραμυθιού, σε σχεδόν όλα τα ψυχαγωγικά μέσα από τα οποία ξεχωρίζουμε και την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά του 1987, σε σενάριο και παραγωγή του 40χρονου τότε George R. R. Martin, που πριν φτιάξει τον Game of Thrones είχε πλάσει τον Vincent, ίσως η καλύτερη ανάγνωση του είναι το musical κινούμενων σχεδίων των Studio Disney, με την πρώτη τρισδιάστατη σκηνογραφία σε ταινία κινούμενων σχεδίων και κυρίως την εξαιρετική, με ανταγωνιστικούς όρους musical θα πω, μουσική του Alan Menken, μαζί και τους στίχους του Howard Ashman. Και εδώ έχουμε μια μικρή ιστορία, θα σας την πω και αυτή για την ωραία. Επειδή μέσα στις ιστορίες υπάρχουν και άλλες ιστορίες που αξίζει κατά τη γνώμη μου να υποθούν, και ας μιλάω εδώ και μια ώρα και θα μιλήσω κι άλλο, μετά την πρώτη παρουσίαση σε κλειστό κύκλο αυτής της ταινίας που θα εμφυσούσε ζωή στο χειροποίητο δυσδιάστατο ύφος των κινουμένων σχεδίων του στούντιο Disney, που ήταν ένα μεγάλο θέμα για το στούντιο, κάποια στελέχη της ομάδας παραγωγής πήγαν αμέσως να επισκεφθούν τον Howard Ashman, τον στιχουργό, στο νοσοκομείο όπου πάλευε με επιπλοκές σχετιζόμενες με το AIDS. Τότε ο παραγωγός της ταινίας λέει: «Λοιπόν, αυτή η ταινία θα γίνει τεράστια επιτυχία. Ποιος το περίμενε?» Και ο Ashman απάντησε: «Εγώ. Εγώ το περίμενα». Ο Ashman δεν θα προλάβαινε να δει ποτέ την ταινία. Ο σπουδαίος αυτός στιχουργός, που έδωσε φωνή στην Άριελ, τη μικρή Γοργόνα, και ψυχή στο τέρας της Πεντάμορφης, επέστρεψε στα αστέρια σε ηλικία 40 ετών. «There must be more than this provincial life», λέει η Μπέλ. Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε ακριβώς με αυτήν, με την Paige O'Hara, που κέρδισε επάξια το ρόλο της, ανάμεσα σε 500 συμμετοχές μάλιστα στην οντισιόν της Disney για το ρόλο, να τραγουδάει το εναρκτήριο τραγούδι από την Πεντάμορφη και το Τέρας, τον Alan Menken και Howard Ashman. Bonjour. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Πάμε να ξεκινήσουμε και αυτή τη μέρα. Σίγουρα θα πρέπει να ήταν μια σταγόνα καθαρού νερού στην παιδική του ηλικία ο ήλιος. Από εκεί ο τρόπος που λάμπει στα ματωτσίνωρα και το δρόσο που κρατά στους τοίχους με τις αγιογραφίες Ιούλιο μήνα. Αφήνω τη διαφάνεια που έτσι και το φέρει η τύχη να αγαπήσεις μια κοπέλα, βλέπεις μέσα της όπως τα ποίηματα. Εάν υπάρχει ένας τρόπος να πεθάνεις χωρίς να φανίζεσαι, είναι αυτός. Μια διαφάνεια όπου τα ίστατα συστατικά σου, δρόσος, φωτιά, όντας ορατά για όλους έτσι κι αλλιώς, θα υπάρχεις και εσύ, εσάι.

Για όποιον η θάλασσα στον ήλιο είναι τοπίο, η ζωή μοιάζει εύκολη και ο θάνατος επίσης. Αλλά για τον άλλον είναι κάτωτρο αθανασίας. Είναι διάρκεια. Μια διάρκεια που μόνον το ίδιο της το εκθαμβωτικό φως δεν σ' αφήνει να τη συλλάβεις. Εάν υπήρχε τρόπος να βρίσκεται κανείς την ίδια στιγμή μπρος και πίσω από τα πράγματα, θα καταλάβαινε πόσο το άνοιγμα του χρόνου που καταβροχθίζει απλώς γεγονότα χάνει τη σημασία του, όπως ακριβώς μέσα σε ένα ποίημα. Και τότε, αφού είναι μια ανάπτυξη του ακαριαίου ή αντίστροφα μια σύμπτυξη του ατέρμονα στο ποίημα, να κερδίζει την ελευθερία του, χωρίς να καταφύγει σε κανενός είδους πυρίτιδα. Μόνον ένα πράγμα να μπορούσε να συνειδητοποιήσει, ότι δεν τα κρατάνε όλα οι ζωντανοί.

μια μεταγλώτηση του ήχου που κάνουν παφλάζοντας τα μικρά κύματα, τη στιγμή που η σελήνη απομακρύνεται και το σπίτι Σιμώνη στην ακροθαλασσιά θα μπορούσε πολλά να μας αποκαλύψει. Για τις κορυφές των αισθήσεων πριν απ' όλα, όπου η ευγένεια, υποσκυλίζοντας την δύναμη, φτάνει πάντοτε πρώτη. Ένα γαλάζιο φιστική που λάμπει, το βότσαλο αναμένο, μοναχικά πατήματα του ανέμου στα φύλλα. Ή αλλιώς, μια μετόπη, ένας τρούλος, που κάνουν τη φύση γραμμή, όπως ο φλίσβος οικουμενική την ελληνική γλώσσα. Μάθε να προφέρει σωστά την πραγματικότητα, όπως ο σπουργίτης το χάραμα.

ποίηση εις δίπλων. Ο βιρτουόζος συνθέτης και εξ όσων γνωρίζουμε εξ ανάγκης ιερέας που εξερεύνησε τις σχατιές του γνωστού μουσικού κόσμου, ανακάλυψε μουσικούς τόπους στους οποίους κανείς δεν είχε ταξιδέψει πριν και μοιράζεται τους μουσικούς καρπούς που έφερε μαζί του μέχρι και σήμερα. Βαδίζοντας τα ίχνη του μουσικού του χάρτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση χάρη στον Johann Sebastian Bach που φρόντιζε να τον καθαρογράψει, σήμερα η εξαιρετική βιολονίστα Σούσαν Σιρανοσιάν, καταπληκτική μαζί με τους μουσικούς της Μπαρόκ Ορχήστρας της Βενετίας, σε διεύθυνση του Αντρέα Μαρκών, μας ερμήνευσαν το κονσέρτο για βιολί έγχορδα και μπάσο κοντίνο σε ρε μίζωνα του Αντώνιο Βιβαλτή. Ως πρόλογο κάθε μέρους σας διάβασα το 23ο, 24ο, 25ο και ένα στίχο από το 26ο ποίημα από την 4η ενότητα του μικρού ναυτίλου του Οδυσσέα Ελίτη. Λίγο μετά από την εποχή που πρωτοπαρουσιάστηκε η πεντάμορφη και το τέρας που σας έλεγα στην αρχή, στα τέλη του 18ου αιώνα, ο Βαλτασάρ Χάιμε Μαρτίνεθ Κομπανιόν, επίσκοπος Τρουχίγιο στην αντιβασιλεία του Περού, ταξίδεψε για αρκετά χρόνια στα εξωτικά αυτά μέρη προκειμένου να γνωρίσει την περιοχή την οποία του όρισαν να διοικεί. Ο Μαρτίνεθ Κομπανιόν πήρε ζεστά την ιερά αποστολή του, την οποία αντιμετώπισε περισσότερο ως αποστολή και λιγότερο ως ιερά, και καθώς έμπαινε βαθύτερα στο πνεύμα των Ιθαγενών και του τρόπου ζωής τους, εγωιτεύτηκε ουσιαστικά από τον κόσμο που ανακάλυψε ίσως στα όρια του πολιτιστικού προσελητισμού. Έγινε δηλαδή το ανάποδο. Εκείνη την εποχή ασφαλώς φωτογραφία και βίντεο δεν υπήρχαν, οπότε στην διάρκεια του ταξιδιού του, ο Μαρτίνεθ Κομπανιόν, που ήταν ένας πολυσχηδής καλλιτέχνης, χαιρετίζω, πραγματοποίησε πάνω από 1.400 εικονογραφήσεις, απαθανατίζοντας όσα γνώρισε και βίωσε εκεί. Και φτάνουμε και στο προκείμενο. Σε 18 από αυτές τις εικονογραφήσεις, λίγες αναλογικά, αλλά πάλι καλά, πρόσθεσε 20 μουσικές παρτιτούρες με μουσική που συνέθεσε ο ίδιος εμπνευσμένος από την παραδοσιακή μουσική της περιοχής. Αυτό λοιπόν το συγκλονιστικό ταξιδιωτικό λεύκωμα του παραλυθόντος με κείμενα, εικόνες και μουσική, ένα πρώιμο multimedia project, στάλθηκε ως δώρο στον βασιλιά της Ισπανίας ως απόδειξη της δουλειάς του Ιεραποστόλου, ταξιδευτή, εικονογράφου, συνθέτη στο μακρινό Περού, πλέον βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Βασιλικού Παλατιού της Μαδρίτης, αν θέλετε να το δανειστείτε, και είναι γνωστό ως κώδικας Τρουχίγιο του Περού ή κώδικας Μαρτίνεθ Κομπανιόν. Από τον κώδικα Τρουχίγιο ή Μαρτίνεθ Κομπανιόν, λοιπόν, σήμερα θα ακούσουμε έναν παραδοσιακό κυκλωτικό χορό από το Περού, ελαφρώς εξευρωπαϊσμένο, που ονομάζεται Κατσουά.

Jesus mi lento, mi niño no está. Ay, Jesús mi padre, mi desachanai. Ay, Jesús mi lindo, mi niño no está. Ay, Jesús mi padre, mi desachanai. Η μουσική του Τεμπέμπε Ensemble Continuo, σε συνεργασία με τους Εσπέριον 21 και τις φωνές του συνόλου La Capella Real de Catalunya, υπό τη διεύθυνση του Ζόρντι Σαββάι, ερμήνευσαν έναν χωροκυκλωτικό και ιστορία υπαρές από το Περού όμως, έτσι όπως τον κατέγραψε και τον ενσωμάτωσε σε μια σύνθεση για την Ισπανική αυλή, ο Βαλτασάρ Χάιμε Μαρτίνεθ Κομπανιόν, στον κώδικα Τρουχίγιο. Πειράζει να μην καταλαβαίνει κανείς τι λέει το τραγούδι? Δεν πειράζει. Αν γνωρίζεις όμως τι λέει το τραγούδι, έχεις μια ωραία εκκίνηση της φαντασίας σου με αφορμή τη μουσική του, θα πω εγώ. Και αν δεν γνωρίζεις, όπως επίσης επιμένω, πάλι το ίδιο, μια χαρά η μουσική γεννάει αυτό που νιώθεις. Όμως εγώ θα στο λέω. Το τραγούδι λοιπόν που θα ακούσουμε λέει: αναπνέω ένα άρωμα λεπτό. Στο δωμάτιο στάθηκε το άρωμα σαν τη δροσιά του μοσχολέμονου. Ένα δώρο από ένα χέρι αγαπημένο. Το λεπτό άρωμα της αγάπης.

Μέσα στη μελωδική αγκαλιά της Φιλαρμονικής της Βιέννης, με την λεπτή καθοδήγηση του Pierre Boulez, η Βιολέτα Ουρμάνα σήμερα ερμήνευσε το δεύτερο Rickert Leader, το τραγούδι «Αναπνέω ένα άρωμα λεπτό», το άρωμα του μοσχολέμονου, σε μουσική του Gustav Mahler και πίση του Friedrich Rickert. «Γεννήθηκες ελεύθερος», είπε ο άνυμος στα κλαδιά του Πεύκου. «Να θυμάσαι τις εκτάσεις δεν είναι για σένα το λίγο. Είσαι άνθρωπος». Εκείνος άκουγε μόνο. Έπειτα έδειξε με το χέρι τις ρίζες που ξεκινούσαν από τα πόδια του και χώνονταν στη γη. «Ναι, ήμουν άνθρωπος», είπε. «Τώρα όμως δέντρο». «Δεν γίνεται να μην αγαπάς. Ωστόσο, όσο να αγαπάς, τόσο οι ρίζες σου βαθαίνουν. Κανείς δεν μπορεί να τα αποφύγει». Ο άνεμος γέλασε και τράνταξε τα κλαδιά. «Ξέρω», σφύριξε απαλά. «Μην νοιάζεσαι. Μ' αρέσει και εμένα να περνάω τον καιρό μου στο δάσος». Περάσαμε όλο το πρωί μετρώντας σύννεφα. Ξυπνούσε η γη κατά από τα πόδια τρομαγμένη, άνυδρη χρονιά, με στο φως τριβόταν, έσπαγε και πουθενά νερό να μας παρηγορήσει. Περάσαμε όλο το πρωί εδώ στον τόπο μας. Ο αφέντης ήλιος πυρπολούσε τα λιθάρια, κυλούσε ο υδρότας στα μάγουλα, στα χείλη μας, κυλούσε και σφαλούσαμε τα μάτια. Δες όμως, ξάφνου, πόσο βάρυναν τα πόδια μας. Δες πόσο βυθιζόμαστε στο χώμα την ώρα που χλωρεί βλαστή πολύκλωνη. Μέσα από τα σπλάχνα μας ανθίζουν και ψηλώνουν.

Μια ευαίσθητη σύνθεση ανάμεσα σε ένα αρμένικο ποιμένικο χορό και ένα παραδοσιακό σκοτσέζικο ξόρκι, ο συνθέτης επιχείρησε να συνδεθεί με τις ρίζες του και να μοιραστεί τη σύνδεση μαζί μας. Με τις μνήμες της ρίζας του Δημήτρη Παπακοσταντίνου ως πρόλογο, ακούσαμε το Task Number 2, Communicating with the Past, την δεύτερη άσκηση, επικοινωνήστε με το παρελθόν, από το αριστουργηματικό Last and First Men του Johan Johansson, να θέτει την ακουστική βάση για την Συμφωνική Ορχήστρα του Σιάτλ, η οποία υπό την καθοδήγηση του συνθέτη μας ερμήνευσε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato, από την 22η συμφωνία του Άλαν Χοβάνας. 22 συμφωνίες. Κάποιες μελωδίες δεν χρειάζονται ούτε ανάπτυξη, ούτε κορύφωση, ούτε εξηγήσεις. Μπαίνουν αθόρυβα, κάθονται δίπλα σου και χωρίς να τις καταλάβεις αρχίζουν να βάζουν σε τάξη πράγματα που ούτε εσύ ήξερες πως ήταν ανακατεμένα. Μια από αυτές τις έγραψε ο Φρεντερίκ Σοπέν.

Ολιβιέ Λατρί, ένας από τους σπουδαιότερους οργανίστες της εποχής μας και επί δεκαετίες, τιτουλάριος οργανίστας της Παναγίας των Παρισίων, δεν καμώνω ότι ξέρω τι θα πει τιτουλάριος, αλλά ο άνθρωπος παίζει όργανο στην Παναγία των Παρισίων, μας χάρισε μια σπάνια ανάγνωση του τέταρτου πρελούδιου από τα 24 πρελούδια, το έργο 28 του Φρεντέρικ Σοπάν. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον έχω μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Σας αποχαιρετώ με τον σπουδαίο Αλά Ρακά Ραϊμάν, που μαζί με την αφρόκρεμα μερικών σύγχρονων superstars της Ινδικής μουσικής θα μας ερμηνεύσουν και θα μας τραγουδήσουν ένα παραδοσιακό τραγούδι ανεκπλήρωτου έρωτα που λέει πάνω κάτω ότι και τα δικά μας, με την αντιστοιχτική χαρμολύπη που συναντά κανείς τουλάχιστον σε όλους τους λαούς που καίγονται από τον ήλιο, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Δάκρυα κυλούν από τα μάτια μου. Κατόφλι μου άδειο, η ζωή μου έρημος, χωρίς την ομορφιά σου. Γύρνα πίσω αγαπημένη μου, σε χρειάζομαι. Η καρδιά μου πάει να σπάσει μακριά σου. Μου λείπεις, το μυαλό δεν ησυχάζει. Πουθενά δεν μπορώ να βρω γαλήνη. Και όταν η μέρα συναντά το δειλινό της, τα ματάκια μου δακρύζουνε σαν κρίνη. Να είστε όλοι καλά. Να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν. Και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Μάιρα Μιλουλιδάκη και κάθε Παρασκευή στις 11. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Μάιρα Μιλουλιδάκη και κάθε Παρασκευή.

0: Réjouissance, χορός ορχιστρικής σουίτας του Georg Philipp Telemann από το μπαρόκ σύνολο L'Orfeo για το ξεκίνημά μας σήμερα. Για την απόλαυση μας μιλά όμως και το τραγούδι του Henri Betti που έγινε διάσημο το 1950 από τον Louis Armstrong. Εδώ το ακούμε με τη φωνή του Yves Montand. C'est si bon, είναι τόσο ωραίο.
1: Si bon, si bon. C'est si bon,
2: oh, c'est si bon
1: de partir n'importe où,
2: oh, c'est si bon
1: bras dessus, bras dessous,
2: oh, c'est si bon
1: en chantant des chansons,
2: si bon, si bon.
1: C'est si bon,
2: oh, c'est si bon
1: de se dire des mots doux,
2: oh, c'est si bon
1: des petits rien du tout,
2: non.

Ακούσαμε τον Yves Montand στο τραγούδι «C'est si bon» και συνεχίζουμε με ένα γευστικό φλάμπε από το Montauban της Βρετάνης, μια παραδοσιακή συνταγή που η μουσική της εκτέλεση χρειάζεται ακορντεόν και κουιντέτο εγχόρδων. Ο Félicien Bru υπογράφει τη σύνθεση, το κουαρτέτο εγχόρδων Eben παίζει, ενισχυμένο από τον κοντραμπασίστα Edouard Macarès.

Flambé Monto Albanese του Félicien Bru με τον ίδιο στο ακορντεόν. Μαζί του το κουαρτέτο εν χόρδο Νεμπέν και ο κοντραμπασίστας Εντουάρντ Μακαρές. Μια διαφορετική ιστορία μας διηγείται ο πιανίστας Άνταμ Γκόλκα στο νέο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο. Έχει τίτλο «Ο Σοπέν χωρίς τον Σοπέν». Ο Γκόλκα αποτείει φόρο τιμής στον Φρεντερίκ Σοπέν χωρίς να παίζει ούτε μία νότα δικής του μουσικής. Αντί γι' αυτό συγκεντρώνει έργα συνθετών που επηρεάστηκαν από τον Σοπέν ή ακολούθησαν δρόμους που εκείνος άνοιξε. Οι επιλογές του αντανακλούν επίσης τη δική του πολωνοαμερικανική καταγωγή και την ιστορία της οικογένειάς του. Ακούμε την μπαλάντα από το Μεξικό του Μανουέλ Πόνσε.

Ακούσαμε λοιπόν σε κεμπαλάντα μεξικάνα από τον Άνταμ Γκόλκα στο πιάνο, μια επιλογή από το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Ο Σοπέν χωρίς τον Σοπέν». Θα πάμε στο έργο του Ντάριους Μιγιό για τη συνέχεια και στη σουίτα του που αποτελείται από 15 σύντομα κομμάτια για πιάνο τα οποία υμνούν την οικιακή μουσα. Ο Μιγιό αφιέρωσε αυτό το ιδιόμορφο μουσικό ημερολόγιο στη σύζυγό του Μαντλέν Μιγιό, τι κάθε μέρος περιγράφει μία όψη της καθημερινής ζωής τους στην Καλιφόρνια. Το ξύπνημα, οι δουλειές του σπιτιού, η κουζίνα, τα λουλούδια στο σπίτι, η μπουγάδα, ο γιος ζωγράφος, η γάτα, μεταξύ αυτών και η ποίηση. Ακούμε μια εκδοχή της από το τριοεγχόρδον πρίσμα.

Από τη σουίτα «Οικιακή Μούσα» του Ντάριος Μιγιό ακούσαμε την ποίηση σε μία διασκευή για τρίο εγχόρδων. Η ποίηση του Πολ Βερλέν αυτή τη φορά είναι η αιτία που ο Κλοντ Ντεμπιουσί γράφει το επόμενο τραγούδι, την πρώτη από τρεις μελωδί πάνω σε ποίηματα του Γάλλου συμβολιστή. Η θάλασσα είναι πιο όμορφη από τους καθεδρικούς ναούς, απέραντη και πράσινη. Η θάλασσα είναι ο μόνος ανοιχτός παράδεισος. Ακούμε τη μεσόφωνο Μαριάν Κρεμπασά, μαζί της στο πιάνο ο Φαζίλ Σάι.

Claude Debussy, «Η θάλασσα είναι πιο όμορφη από τους καθεδρικούς ναούς», ένα τραγούδι σε ποίηση του Paul Verlaine. Εδώ το ακούσαμε από τη μεσόφωνο Marianne Crébassat και τον Fazil Say στο πιάνο. Από το νησί Φανού της Δανίας προέρχεται το επόμενο τραγούδι και την πλούσια μουσική του παράδοση που συνδέεται με τα γαμήλια έθιμα. Από την τριλογία του γάμου στο χωριό Σενεχό ακούμε το δεύτερο μέρος με το πολυτάλαντο Danish String Quartet.

Από την τριλογία του γάμου στο χωριό Σενεχώ ακούσαμε το δεύτερο μέρος με το κουαρτέτο Εγχόρδων από τη Δανία. Σειρά έχει η μουσική της Judith Weir. Η Βρετανή συνθέτρια με τις σπουδαίες περγαμινές γράφει το 1999 για τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης έναν κύκλο 4 τραγουδιών εμπνευσμένων από τα οιστικά κείμενα που μιλούν για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και τα ζώα. Στο πρώτο τραγούδι η Weir εστιάζει στην αντίθεση ανάμεσα στο άγριο και το εξημερωμένο άλογο «Horse» από τη συμφωνική του BBC που καθοδηγεί ο Μάρτιν Μπράμπινς, σολίστ ή σοπράνο Έλι Στάινεν.

Άλογο ένα τραγούδι της Judith Weir από τον κύκλο «Φυσική ιστορία» με τη σοπράνο Έλι Στάινεν και τη συμφωνική του BBC. Από τη σύγχρονη μουσική της Βρετανίας θα πάμε τώρα στις αρχές του 20ου και ένα μενουέτο του John Ireland. Έργο του 1932, το μενουέτο είναι το τρίτο μέρος από τη Σουίτα Dowland. Καμία σχέση με το συνθέτη John Dowland, το έργο σχετίζεται με την περιοχή South Downs του Sussex, την οποία ο Ireland αγαπούσε ιδιαίτερα. Η Σουίτα είναι αρχικά γραμμένη ως υποχρεωτικό κομμάτι σε διαγωνισμό για μπάντες χάλκινων πνευστών. Από τη μεταγραφή του ίδιου του συνθέτη για έγχορδα, ακούμε την Αγγλική Ορχήστρα Δωματίου στο μενουέτο, υπό τη διεύθυνση του Julian Lloyd Webber.

John Ireland, μενουέτο για έγχορδα, ακούσαμε την Αγγλική Ορχήστρα Δωματίου υπό την καθοδήγηση του Julian Lloyd Webber. Ο Nigel Hess είναι ένας άλλος αγαπημένος συνθέτης της Βρετανίας, δημοφιλής για τη δουλειά του στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Ο Hess μελοποιεί εδώ για χοροδία και άρπα ένα από τα διασημότερα ποιμενικά ποίηματα της Αναγέννησης, ένα ποίημα του Christopher Marlowe με τίτλο «Ο ερωτευμένος βοσκός». «Έλα να ζήσεις μαζί μου και γίνε η αγαπημένη μου», μας λέει ο πρώτος στίχος σε αυτό το ποίημα του 1599, στο οποίο ο Sir Walter Raleigh απαντά γράφοντας την απάντηση της νύμφης στο βοσκό. Ακούμε τους BBC Singers, στην άρπα η Alison Martin.

και μετά τους BBC Singers που ακούσαμε στο χοροδιακό του Nigel Hess, «Έλα να ζήσεις μαζί μου και γίνε η αγαπημένη μου» στο έργο του Guillaume Lequeux. Σε ηλικία 17 ετών, ο αυτοδίδακτος συνθέτης ανακαλύπτει τα κουαρτέτα του Μπετόβεν και γράφει για κουαρτέτο εν χόρδων εμπνεόμενος από τα λόγια του Χριστού στη Γεσθημανή. «Η ψυχή μου είναι περίληπη έως θανάτου». Ακούμε το ένα και μοναδικό μέρος του έργου, «Molto adagio», τραγουδισμένο με πόνο, όπως σημειώνει στις ενδείξεις ο Lequeux, από το κουαρτέτο «Spiegel».

Το κουαρτέ των Χόρδων Σπίγκελ έπαιξε το αντάτσο του Βέλγου Γκιγιόμ Λεκιού, ένα έργο του 1887. Θα σας αφήσω για σήμερα με μια νοσταλγική μιλόγκα του Αλμπέρτο Χιναστέρα σε μια διασκευή για μπαντονεόν και πιάνο με τους Κλάουντιο Κωνσταντίνη και Λουίζα Χαμάντι αντίστοιχα. Από τη Μάιρα Μιλολιδάκη στο μικρόφωνο και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο μας, ευχές για μια μέρα με όμορφες διαδρομές. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Σήμερα άλλη μια ταινία που σχετίζεται κατεξοχήν με τη θάλασσα, το καλοκαίρι και σήμερα ειδικά και με τον άνεμο.

σε έναν ιδηλιακό καταπράσινο κολπίσκο και κάτω από τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού, ένας νεαρός κολυμπάει. Σε μια πέτρινη πλάτα πίσκο και κάτω από τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού, ένας νεαρός κολυμπάει.

κοπέλα όμως που τον παρατηρεί συνεχώς φαίνεται για κάποια στιγμή να απορεί με την αιμονή του να παραμένει παιδιαρίζοντας, κοιτάζοντας με τη μάσκα το βυθό. Η κάμερα που βουτάει μαζί του μέσα στο νερό μας δείχνει ότι αυτό που κάνει είναι να προσπαθεί να φαντασιωθεί το ιδεώδες σχήμα ενός τέλειου ιστιοπλοϊκού αγώνων.

και μέσα από αυτό γνωρίζουμε τους δύο ήρωες της ταινίας, τον Will Parker και τη φίλη του Kate Bass, αμφότεροι νέοι ωραίοι και πολλά υποσχόμενοι αεροναυπηγοί μηχανικοί και πρωταθλητές της ιστιοπλοείας. Παρότι βρισκόμαστε σε μια ιδυλιακή πράσινη θαλάσσια πισίνα κάπου σε κάποια καλοκαιρινή ακτή, ο νους του νέου αυτού είναι μακριά από τις ομορφιές που τον περιτριγυρίζουν, απλούστατα διότι τον έχουν καλέσει να συμμετάσχει στο America's Cup, τη σημαντικότερη ιστορική ρεγκάτα στον πλανήτη, που έχει κερδίσει η Αμερική 30 φορές μέχρι στιγμής, οργανώνεται κάθε 4 χρόνια, είναι παλαιότερη από τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες και ονομάστηκε έτσι διότι το πρώτο εστιοπλοϊκό που το κέρδισε λεγόταν America, αλλά συμπτωματικά οι Αμερικανοί είχαν το μεγαλύτερο σερί νικών από το 1857 μέχρι το 1983 και τον έχουν καλέσει αρχικά για να τον δοκιμάσουν προκειμένου να συμμετάσχει στην επόμενη κούρσα. Ο Will λοιπόν είναι ο Μάθιου Μοντίν, ένας ηθοποιός της δεκαετίας του 80-90 που δεν είναι στην πρώτη γραμμή πλέον, όπως και η φίλη του, η Kate, που την υποδίεται η Jennifer Grey και πρωταγωνιστούσε στο Dirty Dancing που όλοι θυμόμαστε, σε έναν πολύ ωραίο ρόλο μιας έξυπνης και δυναμικής αεροναυπηγού, κοιτάζονται έτσι χαλαρά στην ακμή της νιώτης τους και της λέει ο Will, ξέρεις, δεν θέλω να σε αφήσω τώρα για να πάω να κάνω αυτό το πράγμα. Καλά του λέει, πήγαινε, δεν χρειάζομαι προστασία. Και έτσι η μουσική τον παίρνει από τον κολπίσκο και τον βάζει μέσα στο αγωνιστικό σκάφος των προπονήσεων ιστιοπλοείας ανοιχτής θαλάσσης και η περιπέτεια αρχίζει. Η μουσική του Βασίλη Πολυδούρη για την ταινία του Κάρολ Μπάλαρντ Wind. Άνεμος του 1992 που περιγράφει το πώς δίνεται ένας αγώνας για το America's Cup και ακολουθεί την πορεία με τα σκαμπανεβάσματα, τις ανατροπές, τις μάχες δύο νέων ανθρώπων που ακολουθούν το πάθος τους, δηλαδή τον άνεμο και τη θάλασσα.

και μετά από μια σκληρή προπόνηση επιστρέφουν στο κλαμπ με τον αρχηγό της αποστολής που τον υποδίεται ο Cliff Robertson, έναν αιμονικό καπετάνιο ο οποίος τον χρήζει κυβερνήτη του ανταγωνιστικού σκάφους της προπονητικής ομάδας, που είναι μεγάλη τιμή, και ταυτόχρονα μαζί απολαμβάνουν όχι μόνο τη χλίδη και την πολυτέλεια της ιστιοπλοϊκής λέσχης, αλλά και μέσα από τα μοντέλα των πλοίων των προηγούμενων αγώνων και την κρυφή χαρά της βαθιάς γνώσης του αγώνα που χαίρονται μόνο οι ειδικοί. Γι' αυτό και η μουσική επανέρχεται στο θέμα της αρχής που τραγουδάει το τραγούδι του ανέμου, που το ακούνε στην ψυχή τους μόνο κάποια άτομα μιας κλειστής ιδιαίτερης κοινωνίας.

και ενώ οι προπονήσεις συνεχίζονται, πάντα με τη μουσική του Βασίλη Πουλιδούρη για την ταινία του Κάρολ Μπάλαρντ του 1992 Wind, άνεμος, εμφανίζεται η αεροναυπηγός μηχανικός Kate και μέλουσα σύζυγος του πρωταθλητή Will, η οποία φέρνει μαζί της το επισκευασμένο από την ίδια παλιό τους αγωνιστικό κατηγορίας 4-20 σκάφος, αυτό που κρέμονται οι δύο απ' έξω γιατί έχει μεγάλες ταχύτητες και προσπαθούν πάντα να δημιουργήσουν αντίβαρο, προκειμένου να τρέξουν στους ετήσιους αγώνες, σαν μια μικρή παρένθεση ανάμεσα στις προπονήσεις που λαμβάνει η χώρα εκεί πάλι στο Long Island, διότι εκτός από εραστές και μέλλοντες σύζυγοι ήταν και συναθλητές σε αυτή την κατηγορία και μάλιστα πρωταθλητές, όπως σε αυτό το ευχάριστο διάλειμμα τόσο η κινηματογράφηση όσο και η μουσική δείχνουν να το απολαμβάνουν σαν ένα παιχνίδι.

Κι όμως η μουσική δεν έκανε λάθος, καθώς η θαλάσσια επέλαση του ζεύγους εν μέσω ιαχών και φωνασκιών έλαβε τέλος, διότι ο αγώνας αποδεικνύεται μια πικρή αποτυχία για το ζευγάρι, το οποίο ενώ ήταν πολύ κοντά στη νίκη, από ένα λάθος χειρισμό ανέτρεψε το σκάφος, επισημένοντας βεβαίως εμέσως τη δυσκολία κάθε ιστιοπλοϊκού αγώνα, αλλά ταυτόχρονα δίνοντας και τη δυνατότητα μετά από το καθιερωμένο πάρτι ο ένας να παρηγορήσει τον άλλον μέσα στη σιγαλιά της νύχτας, στο κύλο ενός από τα αγωνιστικά ξεχασμένα σε κάποια μαρίνα απομακρυσμένη σκάφη, μαζί με τη μουσική του Πολυδούρη που δείχνει μια ιδιαίτερη τρυφερότητα.

Παρότι η Kate προσκαλείται και γίνεται μέλος της ομάδας του αγαπημένου της Will, ο σκληρός, αιμονικός, αντίζηλος καπετάνιος την απορρίπτει, δηλαδή τη θέλει εκτός ομάδος, παρότι αυτή η ομάδα τον έχει νικήσει στους αγώνες προετοιμασίας, δημιουργώντας ένα χάσμα μεταξύ του ζευγαριού, διότι ο Will έχει αναβαθμιστεί σε συγκυβερνήτη του επίσημου σκάφους. Και αυτό τους κάνει να χωρίσουν, διότι δεν την στηρίζει, λέγοντάς ότι πρέπει να ακολουθήσει αυτό που τον καλεί η μοίρα του, δηλαδή το να αποτελέσει μέρος κάποιου πράγματος τόσο μεγάλου που ποτέ ο ίδιος δεν μπορέσει να είναι. Και χωρίζουν, αφήνοντας αυτή την αίσθηση της μοναξιάς που ακολουθεί σχεδόν σε κάθε χωρισμό και για τους δύο. It's better work, Will Parker.

και μετά την απόφαση του χωρισμού, κάθε ένας από το ζευγάρι ανασκουμπώνεται με αποφασιστικότητα, όπως ακούτε και στη μουσική του Πολυδούρη, για να ακολουθήσει τον δικό του προσωπικό δρόμο.

Πηγαίνοντας πλέον στην Αυστραλία, ο αγώνας δεν είναι όσο εύκολος νόμιζαν. Οι Αυστραλοί κερδίζουν για πρώτη φορά, αυτό έγινε το 83, το America's Cup και εντός εισαγωγικών καταστρέφουν τα όνειρα και την αυτοπεποίθηση και όλη αυτή την έγκλη που έχει δημιουργήσει η Αμερικανική Ιστιοπλοϊκή Εθνική Λέσχη σε αυτό τον παγκοσμίου φήμης αγώνα, με όλα τα συνεπακόλουθα. Και ενώ η μουσική του Πολυδούρη για 15 λεπτά είναι κάτι το εκπληκτικό, δυστυχώς δεν υπάρχει στο CD, γιατί οι προαγωγοί προτίμησαν να βάλουν μια μουσική λιγότερο εντυπωσιακή, ώστε αυτή που θα ακολουθήσει να δημιουργήσει μεγαλύτερη αίσθηση.

τα τύμπανα της ήττας χτυπούν σχεδόν αδυσόπιτα στους πρώην αλαζόνες Αμερικανούς που θεωρούσαν τη νίκη δεδομένη και δική τους.

και έτσι μας αφήνει μόνο και μόνο με την επίγευση αυτής της απώλειας, της ήττας, που έχει τόσο τη θλίψη και το σοκ της πρώτης πικρής αίσθησης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας πλέον στη μοναξιά του προσπαθεί να το διαχειριστεί.

Και τώρα περνάμε στη μεριά της Kate, η οποία έχοντας χωρίσει από τον Will βρίσκεται πλέον στο μεταπτυχιακό της, στην έρημο Νεβάδα, όπου εκεί ως αεροναυπηγός πιλοτάρει ένα ανεμοπλάνο. Και μέσα σε αυτή την ηρεμία των ουρανών αναδύεται η μουσική η οποία συνοδεύει την εναέρια αυτή χορογραφία σαν μια απόπειρα δραπέτευσης από τις ανθρώπινες συγκρούσεις, τη σχεδόν διαλογιστική.

Μες στην έρημο όμως δεν αργεί να καταφθάσει και ο ιτημένος και καταρακωμένος ψυχικά Will, ο οποίος την αναζητά, βλέποντας βέβαια ότι έχει συνάψει σχέση με τον καθηγητή της και υπεύθυνο όλου του προγράμματος αυτού του μεταπτυχιακού, Τζο Χάιζερ λέγεται, και τον οποίο υποδίεται πάρα πολύ ωραία, όπως πάντα, όλους τους ρόλους του, ο Στέλλαν Σάσκαρντ. Ο οποίος όμως, γνωρίζοντας ότι ο Will είναι πρωταθλητής, τον πλησιάζει με σκοπό να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός νέου αγωνιστικού ιστιοπλοϊκού σκάφους. Και εκεί αρχίζει μια περίεργη σχέση ενός ερωτικού τριγώνου, όπου δημιουργούνται προοπτικές. Μέσα σε όλα, ο Will, εδώ σε αυτή τη μουσική, κάνει μια βόλτα για να σκεφτεί και στην έρημο της Νεβάδα ανακαλύπτει ένα πετρογλυφικό των Ινδιάνων που αναπαριστά τον Τζερόνιμο, έναν από τους ακατάβλητους αρχηγούς της παράδοσης των Ιθαγενών Ινδιάνων. Και αυτό αποτελεί μια φωτεινή στιγμή μέσα στη γενικότερη θλίψη που νιώθει, σαν να του έδωσε έμπνευση αυτός ο Ινδιάνος αρχηγός να δει τη ζωή με έναν τρόπο πιο μαχητικό και αισιόδοξο.

Ακούμε πάντα τη μουσική του Βασίλη Πολυδούρη για την ταινία Wind, άνεμος του 1992. Είναι μια μουσική που δεν έχει έντονα μοτίβα, παρά τα αυτά περιγράφει με ιδεώδη τρόπο όλες τις καταστάσεις. Και στη συγκεκριμένη αυτή που ακολουθεί, η μουσική είναι ιδιαίτερα ερωτική, γιατί ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο Will, μετά από όλες αυτές τις σκέψεις, επιχειρεί να ξαναδιεκδικήσει το America's Cup που έχασε, πηγαίνοντας στον παλιό κυβερνήτη και ζητώντας τη βοήθειά του. Τον υποδίεται, όπως σας είπαμε, ο Cliff Robertson, ο οποίος είναι σε ημίτρελη κατάσταση, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στην πανέμορφη και ιδιοσυγκρασιακή κόρη του, με την οποία συνάπτει σχέση σε αυτή τη σκηνή, όπου προσπαθώντας να της εξηγήσει πώς κλέβει στα τελικά στάδια του ανταγωνισμού ένα ιστιοπλοϊκό τον αέρα από το άλλο, κάνοντας συνεχώς κινήσεις δεξιά-αριστερά, διότι ένα ιστιοπλοϊκό, όπως γνωρίζετε, σπάνια πάει προς τα εμπρός. Συνήθως πηγαίνουν ζιγ-ζακ, τα λεγόμενα τακ. Τόσες πολλές φορές ώστε να μπερδέψει τον αντίπαλό του και κάποια στιγμή να του βγει μπροστά, κλέβοντας έστω λίγο από τον αέρα του. Και με αυτό ως επιχείρημα, τα χέρια τους χορογραφούν αυτή την κίνηση και φυσικά ερωτεύεται ο ένας τον άλλον, έχοντας τον Βασίλη Πολυδούρη σε άλλη μια πολύ τρυφερή του στιγμή.

Απ' την άλλη, πίσω στα εργαστήρια της Νεβάδα, η Kate δεν χάνει δευτερόλεπτο, γιατί είναι μια συγκροτημένη γυναίκα και δουλεύει ακατάπαυστα. Θα δείτε λοιπόν σε αυτή τη σκηνή, μέσα στην κούραση της νύχτας, την ώρα που ψάχνει στο κομπιούτερ ένα πρωτοποριακό σχέδιο πανιού, συνειδητοποιεί ότι βρήκε κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο θα μπορούσε να ενισχύσει την όθηση ενός οποιοδήποτε σκάφους. Κάτι που την κάνει την επόμενη μέρα να ξυπνήσει, να φτιάξει ένα πανί αντίστοιχο με αυτό που σχεδίασε και να το τεστάρει στην, όπως γνωρίζετε, αχανή έρημο της Νεβάδα, που είναι μια τεράστια ευθεία που έχει αλάτι, πάνω σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα φορτηγό. Αυτό το πανί βάζει κατάρτι πάνω στο φορτηγό και το αφήνει να κινηθεί στην έρημο. Είναι τέτοια η επιτυχία του που το αυτοκίνητο χάνεται, όπως θα ακούσετε μέσα από τη μουσική, την ώρα που η ίδια το κυνηγάει με ένα χαμόγελο ευτυχίας και αυτοκαταξίωσης.

καθώς τα νέα δύο ζευγάρια σε αυτή την ταινία Wind του Carol Ballard του 1992 δημιουργούν μια νέα ομάδα, οι δύο πρώην εραστές με τους οποίους ξεκινήσαμε και παρολίγων σύζυγοι βρίσκονται για μία ακόμη φορά μόνοι τους, καθότι οι άλλοι δύο έχουν φύγει αναζητώντας χρήματα και χορηγούς για το μεγάλο αυτό σχέδιο της επαναδιεκδίκησης του ιστιοπλοϊκού αυτού τροπαίου του America's Cup. Και έτσι για λίγο, σε ένα συνευχισμένο απόγευμα, φυσάει αέρας, ο αέρας που στην ταινία και συμβολικά ενώνει τους πάντες, χωρίς να μιλούν, με μια έκφραση στο πρόσωπο σαν να λένε αυτός ο αέρας που φυσάει τώρα είναι όλα τα λεφτά, χαλαροί και θυμούμενοι λίγο τις πρώτες τους παλιές όμορφες στιγμές.

Και αφού και οι άλλοι δύο σύντροφοί τους, δηλαδή ο αρχισχεδιαστής Τζο και η κόρη του πρώην ηττημένου αρχιιστιοπλώου, οι οποίοι αφήνει να εννοηθεί ο σκηνοθέτης ότι θα μπορούσαν και αυτοί να έχουν υπάρξει ζευγάρι κατά τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, γυρίζουν πίσω νικητές και τροπεούχοι, έχοντας αποσπάσει όλα τα απαραίτητα χρήματα για το χτίσιμο του νέου πλέον σκάφους με το νέο σχέδιο. Ανακαλούνται και όλοι οι συναθλητές τους, κορυφαίοι ιστιοπλόοι της προηγούμενης ρεγκάτα, οι οποίοι παραδόξως αντί να πάνε κάπου κοντά στη θάλασσα, πηγαίνουν στην έρημο της Νεβάδα για να βοηθήσουν το χτίσιμο αυτού του πλοίου με τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες τους και να αρχίσουν λίγο-λίγο να το ζουν από την πρώτη στιγμή, ώστε να μπορούν στην τελική φάση να είναι πιο εξοικειωμένοι αθλητικά με τις λειτουργίες και γενικότερα την οτροπία αυτού του νέου δημιουργήματος. Εδώ ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί μια από τις μουσικές που ακούσαμε προηγουμένως, αλλά ταιριάζει πάρα πολύ. Πρώτον, λόγω της χαράς και της δράσης που μεταδίδει, και επίσης λόγω του ότι μας συνδέει με μια αντίστοιχη στιγμή του παρελθόντος. Για όσους ίσως θυμόσαστε από την αρχή της εκπομπής, ήταν η μουσική του αγώνα στα σκάφη 420, με τα οποία το ζευγάρι των δύο κυρίως ηρώων αγωνίστηκε σαν ομάδα για τελευταία φορά και απέτυχε τότε. Εδώ, με την ίδια μουσική, ξαναγίνεται ομάδα, αλλά ακόμη μεγαλύτερη, και πάει προς τη μεγάλη δικαίωση.

και μέσα από τις μελωδίες που ακούσαμε από τα τζαμαϊκανικά steel drums, που είναι ουσιαστικά ατσάλινα μεταλλικά κύλα τύμπανα ταυτόχρονα σε διαφορετικά ρεζίστρ από πολλούς, δημιουργώντας αυτό τον γιορτινό ήχο. Το σκάφος έχει χτιστεί, έχει κερδίσει όπως αναμενόταν τις πρώτες κούρσες και βρισκόμαστε στην Αυστραλία στην τελική φάση, όπου θα ανταγωνιστεί τους νικητές της προηγούμενης χρονιάς, οι οποίοι τους περιμένουν για τον μεγάλο τελικό. Εδώ είναι τώρα μια συμβολική πινελιά. Η μουσική μας πάει από την έρημο στις πρώτες κούρσες που έχουν νικήσει, μέσα από μια χορογραφία που εμπνέεται ο ήρωας της ταινίας Will από το πετρογλυφικό, και έτσι όλοι κάθε φορά που ξεκινούν οι αγώνες χορεύουν πάνω στο κατάστρωμα, βασισμένοι στην κίνηση των χεριών του σχεδίου αυτού του παλιού πάνω στην πέτρα, που μάλιστα δείχνει έναν πολεμιστή σε θέση μάχης να σηκώνει να αλλάξει χέρια και πόδια, διασκεδάζοντας εμέσως πλην σαφώς όλη την αγωνία της ευθύνης της επανάκτησης αυτού του τροπαίου.

Υπάρχει λοιπόν η παρέλαση, η φασαρία, όλο αυτό το πανηγύρι, το οποίο είναι και εθνική υπόθεση πλέον για τους Αυστραλούς και έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, αλλά η μουσική μας δείχνει το κρυφό χτυποκάρδι και τη γεμάτη φόβο και αμηχανία και παγερότητα συναισθηματική κατάσταση των ανταγωνιστών, κυρίως των Αμερικανών, οι οποίοι έρχονται πλέον ως ιτημένοι και αρκετά σφιγμένοι, προσπαθώντας βεβαίως να το διασκεδάσουν, αλλά η καρδούλα τους το ξέρει.

Στις κούρσες που λαμβάνουν χώρα στην Αυστραλία γίνονται αρκετές γκάφες, ειδικά από τους Αμερικάνους οι οποίοι είχαν ήδη ένα προβάδισμα και το χάνουν. Με αποτέλεσμα, στην φάση της απελπισίας και επειδή έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη ο Will στην Kate, τη μηχανικό, την αεροναυπηγό και πρώην αραβωνιαστικά του, όπως γνωρίζουμε, τη ζητάει σχεδόν εκλιπαρώντας, ενώ αυτή έχει απομονωθεί και κλειστεί σε ένα δωμάτιο προσπαθώντας να κρατήσει αποστάσεις χάρη της ισορροπίας όλης της ομάδος, γιατί έχουν μπλεχτεί και πολλά ερωτικά τρίγωνα εκεί πέρα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι με την εφηβική παρόρμηση των προηγούμενων ετών την ξαναπλησιάζει, της γράφει ένα γράμμα και της ζητά να γίνει συγκυβερνήτης του στην τελευταία αυτή κούρσα, η οποία θα κρίνει και την έκβαση του αγώνα. Ακούγοντας τη μουσική του Πολυδούρη που ακολουθεί και εστιάζει σαν μια παρένθεση πριν από τη μεγάλη έξοδο προς τον αγώνα, σε αυτή την προσωπική στιγμή είναι πράγματι δύσκολο να αρνηθεί.

Η τελική κούρσα λοιπόν ξεκινάει. Αλλά εμείς πιάνουμε τη μουσική από ένα κομβικό σημείο στο οποίο έχουν σταθεί στη μέση του ωκεανού, που υπάρχει άπνοια και τα δύο πληρώματα περιμένοντας κάποια σπηλιάδα, δηλαδή κάποιον αέρα λίγο να φυσήξει μπας και κινηθούνε. Θα την ακούσετε στη μουσική, γιατί η Κέιτ, που είναι συνεχώς σε συναγερμό και παρακολουθεί τα πάντα, του τη δείχνει και λίγο-λίγο συνωμοτικά κουνούν το σκάφος με κάθε τρόπο, ώστε να το πλησιάσουν κοντά στον αέρα, για να φτάσει στο πανί ώστε να αρχίζουν να κινούνται. Και καθώς σταδιακά ξαναβρίσκουν τη ρότα τους, η μουσική μεγαλύνεται αντίστοιχα, αποκτώντας και αυτή σταδιακά μια επική διάσταση. Διότι ο ανταγωνισμός αρχίζει πλέον να κορυφώνεται και φυσικά οι Αυστραλοί δεν πάνε πίσω.

Και τώρα πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, είναι ο πραγματικός αγώνας. Κάνουν συνεχώς ζιγζάκ και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Και σε μια στροφή, αλλάζοντας γωνία, ο αέρας τους έρχεται εντελώς πρίμα από πίσω, με αποτέλεσμα να βγάλουν ο καθένας τον καλύτερο φλόκο, δηλαδή το καλύτερο πανί που μαζεύει τον περισσότερο αέρα, ώστε να σπρώχνει το σκάφος με μεγάλη ταχύτητα.

και οι Αμερικανοί έχουν εφεύρει λόγω της Kate ένα εντυπωσιακά καινούριο δυναμικό πανί το οποίο τους πρόκει με μεγάλη ταχύτητα και τους κάνει να κερδίσουν πολύ σύντομα μεγάλη απόσταση. Αυτό το καταλαβαίνεις από τη μουσική και από τον παλμό που έχει τον αδυσόπιτο, τον φρενιτό, δεν θα μπορούσε να πει κανείς, μέχρι εκείνη

τελική φάση της κούρσας που και η μουσική παρακολουθεί κατά πόδας για να είμαστε και ακριβείς, φτάνουν σε σημείο να κάνουν συνεχώς τάκ, δηλαδή να στρίβουν δεξιά-αριστερά, το οποίο είναι φοβερά κουραστικό και εξουθενωτικό και για τις δύο ομάδες. Αυτό κυρίως οι Αμερικάνοι, οι οποίοι βρίσκονται από πίσω, προκειμένου να κλέψουν λίγο από τον αέρα των Αυστραλών. Και πράγματι, μετά από εξουθενωτική προσπάθεια, που δικαιώνει τις υπεράνθρωπες προετοιμασίες που έκαναν, πράγματι το καταφέρνουν. Και στην τελευταία στιγμή να βγουν νικητές. Αυτό φαίνεται βέβαια από τη μουσική, η οποία δικαιώνει ουσιαστικά την προσπάθεια και το πείσμα του ανθρώπου να εξηλαιωθεί και ταυτόχρονα να λειτουργήσει σαν ομάδα.

Η ταινία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, βεβαίως αρκετά δραματοποιημένα, αλλά επί της ουσίας ακολούθησε αυτή την προσπάθεια των Αμερικανών να διατηρήσουν την έγκλη τους ως υπερδύναμη στην ιστιοπλοεία, και έτσι η μουσική του Βασίλη Πολυδούρη, δίνοντας αυτά τα καταπληκτικά πλάνα, μας ανοίγει έναν πολύ όμορφο ορίζοντα προς το ανοιχτό πέλαγος και την επαφή με το στέρεο σκάφος που συμβολίζει τη γη, τη θάλασσα και, στην περίπτωσή μας, το πιο σημαντικό, τον άνεμο. Ήταν η μουσική του Βασίλη Πολυδούρη για την ταινία του 1992 «Άνεμος, Wind» του Carol Ballard. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγκ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος μιας συναυλίας με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ιταλού Ρικάρντο Φρίτσα, που δόθηκε στη Μουσική Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης στις 19 Οκτωβρίου 2024. Θα ακούσουμε την τέταρτη συμφωνία, έργο 98 του Johannes Brahms. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Ο Brahms συνέθεσε την τελευταία από τις τέσσερις συμφωνίες του το 1884 και το επόμενο έτος κατά τη διάρκεια θερινών διακοπών στο ιδυλιακό Μίρτς του Σλακ της σημερινής Αυστρίας, τότε Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας. Από το προσωπικό θερινών διακοπών στο ιδυλιακό Μίρτς του Σλακ της σημερινής Αυστρίας, τότε Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας.

5 Οκτωβρίου του ίδιου έτους από την αυλική ορχήστρα της πόλης με τον συνθέτη στο πόντιο. Η ορχήστρα αποτελείται από πίκολο, 2 φλάουτα, 2 ομποε, 2 κλαρινέτα, 2 φαγκότα, κόντραφαγκότο, μόνο στα 2 τελευταία μέρη, 2 τρομπέτες, 4 κόρνα, 3 τρομπόνια, μόνο στο φινάλε, τύμπανα, τρίγωνο και έγχορδα. Ακούμε το πρώτο μέρος, αλέγκρονον τρόπο σε μη ελάσσονα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ρικάρντο Φρίτσα από συναυλία στη Μουσική Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης στις 19 Οκτωβρίου 2024.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 4, έργο 98 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, Andante Moderato σε μη μίζωμα.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 4, έργο 98 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το τρίτο μέρος, Allegro Giocoso, συντομίζωνα. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας και ο Ιταλός αρχιμουσικός Ρικάρντο Φρίτσα έχουν και πάλι τον λόγο από συναυλία στη Μουσική Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης στις 19 Οκτωβρίου 2024.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 4, έργο 98 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το φινάλι, Allegro Energico Appassionato più Allegro Semi Elassona. Πρόκειται για τη μοναδική από τις τέσσερις συμφωνίες του ρομαντικού συνθέτη που ολοκληρώνεται σε ελάσσονα τονικότητα. Το τέταρτο μέρος είναι μία πασακάλια, μία παρεμφερής φόρμα με την τσακώνα. Και τα δύο είδη σύνθεσης περιλαμβάνουν ένα θέμα με σειρά παραλλαγών. Το θέμα που επεξεργάζεται ο Brahms βασίζεται μάλλον στην τσακώνα που αποτελεί το έβδομο και τελευταίο μέρος, το χορδιακό «Meine Tage in dem Leide», «Οι θλιμμένες ημέρες μου», από τη θρησκευτική καντάτα «Schmider 150» του Johann Sebastian Bach. Άλλωστε, η νεανική αυτή καντάτα τυπώθηκε μόλις το 1884, εποχή κατά την οποία ο Brahms συνέθετε την τέταρτη συμφωνία στο πλαίσιο της πρώτης έκδοσης των απάντων του μεγάλου κάντορα της Λειψίας από την εταιρεία Bach. Ο Brahms συνεργάστηκε με αυτή την εταιρεία ως επιμελητής εκδόσεων. Το θέμα στο φινάλι της συμφωνίας ακούγεται 30 φορές με μεγάλη ποικιλία περιτεχνών παραλλαγών.

Ακούσαμε την τέταρτη συμφωνία, έργο 98 του Johannes Brahms. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ουγγρικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ιταλός Ρικάρντο Φρίτσα από συναυλία στη Μουσική Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης στις 19 Οκτωβρίου 2024. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, η ακαδημαϊκή εορταστική εισαγωγή έργο 80 του Brahms. Τη φιλαρμονική της Χάγης διευθύνει ο Willem van Otterloo από δισκογραφική εργασία το 1953.

Ακούσαμε την ακαδημαϊκή ερωταστική εισαγωγή «Έργο 80» του Johannes Brahms. Τη φιλαρμονική της Χάγης διεύθυνε ο Willem van Otterloo από δισκογραφική εργασία το 1953. Θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, με το Intermezzo σε Life Εσημίζωνα για πιάνο από το έργο 76 του Brahms. Ερμηνεύει ο Αυστριακός Walter Klein από μαραθώνια δισκογραφική εργασία στις αρχές της δεκαετίας του 1960 με τα άπαντα για πιάνο σόλο του ρομαντικού συνθέτη. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 9 μοναδικές συναυλίες, 3 ως 22 Αυγούστου. Μουσική δωματίου, ρεσιτάλ, musical, ελληνικό και κλασικό τραγούδι. Ο Αύγουστος στην Έγινα έχει άλλον ήχο. Πληροφορίες στο musicfestivalegina.com. 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα η αγαπητοτάτη Στεφανία Τσακίρη. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε μαζί μας στην εκπομπή μας τον Νέστορα Τέιλορ. Ο Νέστορας Τέιλορ, κατά τη γνώμη μου, είναι ο καλύτερος συνθέτης της γενιάς μας. Ξέρω, Νέστορα, αυτά τα πράγματα δεν τα αντέχεις να τα λέω, αλλά εγώ θα τα πω. Εγώ στο κάτω-κάτω τα λέω και μπροστά σου και πίσω σου πολλές φορές το ξέρεις.
1: Με σοκάρεις.
0: Σε σοκάρω, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, αλλά θα μου πείτε, γιατί είναι καλός συνθέτης? Τι σημαίνει καλός συνθέτης? Είναι ένα ερώτημα το οποίο μπαίνει πολύ συχνά και όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο συχνά μπαίνει. Βλέπουμε παντού, είτε στα μέσα, είτε στο YouTube, είτε οπουδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Σκέψω ότι το Spotify βγάζει 1 εκατομμύριο κομμάτια κάθε χρόνο. 1 εκατομμύριο κομμάτια.
1: Απίστευτο.
0: Ανεβαίνουν στο Spotify. Ποιος είναι συνθέτης?
1: Είναι μία ερώτηση που την απαντάμε κάθε μέρα.
0: Πώς την απαντάμε?
1: Είναι αγώνας, είναι πίστη, είναι αφιέρωση σε κάτι που πιστεύεις βαθιά και που θες να εξωτερικεύσεις.
0: Σπουδάζεται.
1: Είναι αγώνας, είναι πίστη, είναι αφιέρωση σε κάτι που πιστεύεις βαθιά και που θες να εξωτερικεύσεις.
0: Σπουδάζεται.

0: συνομιλώντας με τους μεγάλους δασκάλους και ακολουθώντας ο καθένας το δικό του δρόμο.
1: Υπάρχει όμως μια διαδικασία, σωστά?
0: Πιστεύω ότι υπάρχει διαδικασία. Για μένα είναι διαδικασία, είναι παίζω. Πρέπει να, ο συνθέτης πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο ένα είδος εκτελεστή οργάνο, ξέρει ένα τουλάχιστον όργανο,
1: καλά, αλλά
0: αρκετά καλά, να μπορεί να κατανοεί δηλαδή τη μουσική από μέσα, την εκτέλεση.
1: Κατά προτίμηση πολυφωνικό όργανο?
0: Κατά προτίμηση το πιάνο. Το ξέρω ότι το λέμε, είναι μπανάλ να το πούμε αυτά, αλλά το πιάνο είναι το όργανο που σου επιτρέπει να διεισδύσεις σε μία παρτιτούρα, να την απομονώσεις στο δικό σου χρόνο και να δεις τι κάνει ένας μεγάλος συνθέτης. Επομένως είναι ένα εργαλείο, είναι μια μαυρόσπρη φωτογραφία που βγάζεις, από την οποία καταλαβαίνεις το μηχανισμό, πιστεύω. Από εκεί και πέρα ένα έγχορδο είναι, ή ένα πνευστό, είναι πολύ βασικό να μπορεί να καταλαβαίνει, εσύ είσαι ο ίδιος ένας εξαιρετικός πνευστός.
1: Ήμουν.
0: Είσαι, γιατί γνωρίζεις το όργανο, ναι, από μέσα. Ναι. Πρέπει να γνωρίζουμε, να μπαίνουμε στα παπούτσια του εκτελεστή, να μιλάμε με τους μουσικούς και να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που κάνει τη μουσική ζωντανή. Το να γράφουμε στο χαρτί, και αυτό μπαίνουμε τώρα στη νέα γενιά των συνθετών που δεν ακουμπάνε καν το πιάνο, και ανάθεμα αν έχουν και πιάνο, συνήθως έχουν μια κλαβινόβα, κάτι
1: πάλι
0: πλαστικό.
1: Καλά, αν έχουν κλαβινόβα, καλά
0: και
1: είναι.
0: Πάλι καλά, που και ο ήχος και εκεί είναι πλαστικός και δεδομένος και δεν σου δίνει νέα δεδομένα κάθε φορά που παίζεις. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή που θα την κάνουμε όποτε θέλεις. Αν έχουν την ευκαιρία να παίξουν στο πιάνο, να δοκιμάσουν αυτό που ακούνε, γιατί φυσικά ακούς και βρίσκεις, δεν ψάχνεις, βρίσκεις αυτό που ήδη έχεις ακούσει στο πιάνο, επιβεβαιώνεις και περνάς στο χαρτί.
1: Δηλαδή υπάρχει η παγκόσμια αρμονία που έλεγε ο Πυθαγόρας. Και δεν το λέω τυχαία, κυρίες και κύριοι, διότι πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του Νέστορα Τέιλορ για τον Πυθαγόρα και τις μαθηματικές σχέσεις. Ένα εξαιρετικό βιβλίο από τις εκδόσεις Ορφεύς.
0: Ορφέας Νικολαίδης, ναι, ήταν, ναι, σε επανέκδοση από την Εφέλη, είχε πάει πολύ καλά και το βιβλίο αυτό θα τολμήσω να πω ότι είχα τη μεγάλη τιμή να προλογίζει ο Νίκος Ξανθούλης,
1: ναι, καλά,
0: αυτή τη φορά, με εξαιρετικό τρόπο.
1: Να προλογίζει κανείς. Το ζήτημα είναι πώς να κάνεις βουτιά μέσα σε αυτά τα μεγάλα μυστήρια του σύμπαντος. Τι ωραίο ήταν αυτό που είπες, ότι στο πιάνο υπάρχει εκεί η μουσική και εσύ ανακαλύπτεις το δικό σου δρόμο, υπάρχουν ήχοι.
0: Το λέει και ο Ζαν Κελεβίτς, ο μουσικοφιλόσοφος. Έχει αφιερώσει ένα ειδικό κεφάλαιο πάνω σε αυτό, γιατί ήταν και ο ίδιος και πιανίστας, εξηγώντας πόσο, εντάξει, ευεργετική ήταν η δισκογραφία, ο δίσκος όταν πρωτοβγήκε και όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά πόσο σημαντικό είναι να πηγαίνουμε στο δικό μας χρόνο και να ανοίγουμε τη μηχανή, το καπό. Πρέπει να ξέρουμε τη μηχανή, πώς δουλεύει.
1: Είναι κάτι που είχα πάντοτε απορία και το ανακάλυψα διαβάζοντας. Πώς μαθαίναν τις μουσικές που κυκλοφορούσαν στη συγχρονία τους οι μεγάλοι συνθέτες του 19ου αιώνα, οι οποίοι δεν είχαν ραδιόφωνο,
0: δεν είχαν pick-up,
1: δεν είχαν πολύ σωστά. Λοιπόν, ένας τρόπος που είδα που έκαναν, παραδείγματος χάρη στη Μόσχα, και το βρήκα αυτό γραμμένο, παρήγγειλαν από τη Γερμανία, από τους μεγάλους εκδοτικούς οίκους, τα νέα έργα που έβγαιναν, του Μπράμς, ξέρω εγώ. Έρχονταν λοιπόν τα έργα στην Αγία Πετρούπολη, μαζεύονταν σε ένα σπίτι, κάθονταν μπροστά στο πιάνο, έπαιρνε ο ένας το ένα πεντάγραμμο, ο άλλος το άλλο, ούτως ώστε, εντάξει, δεν είχαν όλη την τρομερή πρίμα βίστα, αλλά και ακόμα καλύτερα για να συμμετέχουν, γιατί αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Και να μπορούν να ακούσουν τι καινούριο γράφεται.
0: Υπάρχει η λεγόμενη μουσική βιβλιοθήκη του πιανίστα, που είναι ρώσικη έκδοση, και εκεί υπάρχουν όλα αυτά τα έργα, τα μεγάλα έργα των συνθετών, σε πιανιστική μορφή. Γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό.
1: Τι ωραία.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και έτσι, μα είναι τελείως διαφορετικό να προσεγγίζεις ένα έργο δημιουργικά. Δηλαδή να μπαίνεις μέσα ο ίδιος να το παίζεις και να καταλαβαίνεις πώς οδηγείται με αλφαγιώτα η σκέψη του συνθέτη μέσα από το ακόρντο που έχει ήδη παραχθεί.
0: Και να πούμε ότι και τα χέρια μας, όσο παίζουν,

0: ζούμε, τα δάχτυλα έχουν τη δικιά τους νοημοσύνη και τη δικιά τους μνήμη. Και θα το έχεις συναντήσει πολύ συχνά. Παίζεις μια συγχορδία, ακούς αυτό που θέλεις, αλλά κάτι δεν σου πάει καλά στη φόρμα του χεριού σου. Και λίγο αλλάζοντας τη φόρμα, βρίσκει ακριβώς το ακούω. Εγώ πιστεύω μάλιστα ότι η φυσιολογία του χεριού μας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την δικιά μας, με το δικό μας ήχο. Δεν είναι τυχαίο το πώς είναι το χέρι του κάθε συνθέτη, του κάθε μουσικού. Έχει να κάνει άμεσα με τον ήχο που βγάζει.
1: Είναι ο Νέστορας Τέιλορ μαζί μας εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος και συζητάμε για τη σύνθεση, για το συνθέτη. Αλλά να ξεκινήσουμε αμέπως αμέργων, να ακούσουμε, σήμερα θα ακούσουμε μόνο το κοντσέρτο σου για πιάνο. Όταν το άκουσα για πρώτη φορά εντυπωσιάστηκα, Νέστορα. Εντυπωσιάστηκα γιατί είπα ότι τελικά υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γραφτούν στην Ντο Ματζόρε. Δεν είναι στην Ντο Ματζόρε. Πού είναι?
0: Στη Λα Ύφεση, όχι πολύ μακριά.
1: Και το μόνο από ότι κοντά είναι... δεν τη λες. Με τέσσερις υφές διαφορά.
0: Ως κονσέρτο ρομάντικο είναι...
1: Α, η σχέση
0: η
1: του.
0: Σχέση...
1: Ναι, αυτή είναι η τρομερή σχέση του ρομαντισμού που περνάει από το ένα έργο στο, από το ένα μέρος στο άλλο με σχέσεις
0: τρίτης.
1: Ναι, που είναι τόσο ενδιαφέρον. Και όταν είναι απλή τρίτη, ντο ματζόρε, λα μπεμόλ, ξέρω εγώ, ματζόρε,
0: πάει να, καλά, ναι.
1: Με εκείνο το σι ύφεση που γίνει στην, ως έβδομη, περνάει στη λα. Όταν πάει από την ντο ματζόρε στη λα ύφεση, ελάσσονα, εκεί τι γίνεται
0: εκεί,
1: το πράγμα.
0: Εκεί.
1: Ή στη μη ύφεση ελάσσορα. Αυτά είναι τα ωραία πράγματα του ρομαντισμού.
0: Ακριβώς. Αλλά μπορείς πάντοτε να έχεις μια συνομιλία με το υλικό σου σε ένα επίπεδο ψυχολογικό. Με την κατάρριψη της τονικότητας χάνεται αυτό. Εγώ δεν μπόρεσα λοιπόν, παρότι σπουδάσαμε όλοι μας στις ακαδημίες και τα λοιπά, σπούδασα, έγραψα ατονικά, δεν μπόρεσα ποτέ να ξεφύγω από την τονικότητα, από αυτή την μαγνητική.
1: Θα ήθελα να σου δώσω συγχαρητήρια που έγραψες ατονικά. Εγώ δεν μπόρεσα να γράψω ποτέ. Και να σου πω, ενώ προσπάθησα να το προσεγγίσω.
0: Προσπάθησες.
1: Ως τρομπετίστας, ναι, προσπάθησα να το προσεγγίσω. Δηλαδή, θεωρούσα, εκείνη την εποχή, τώρα σου μιλάω για δεκαετία του 80, που ήταν η avant-garde ακόμα βαστούσε
0: στην Ελλάδα, ναι, και στο εξωτερικό.
1: Και στο εξωτερικό. Ναι. Θεώρησα ότι είμαι υποχρεωμένος να το κάνω αυτό. Διεπίστωσα ότι οι περισσότεροι μουσικοί δεν περνούσαν καλά. Ελάχιστοι ήταν αυτοί. Ούτε στο ένα χέρι μετρημένοι που περνούσανε καλά με την
0: άτομα. Η μουσική δεν μπαίνανε καλά, πώς θα περάσει καλά ο κόσμος.
1: Και ο κόσμος.
0: Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Μήπως έχει ένα εξυπαρχής πρόβλημα η ατονάλ μουσική. Δηλαδή, μήπως το αυτί μας από τη φύση του είναι τονικό, όταν οι αρμονικές που υπάρχουν σε μια νότα... Αν παίξω ντο χαμηλό, ντο ματζόρα έβδομης, ακούς ξεκάθαρα.
0: Βγήκε ξεκάθαρα αυτό. Άντε και με αυξημένη τέταρτη.
1: Αυτό πολύ ψηλά.
0: Στο σκριάμπι πλέον.
1: Στο σκριάμπι πλέον. Εκεί όμως ήταν. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με το πρώτο μέρος του. Είναι ένα μέρος.
0: Είναι ένα κομμάτι, ένα έργο που γράφτηκε ως ενιαία μορφή. Mm-hmm. Έχει βέβαια κάποια μέρη για να υπάρχει και μια μορφή ξεκούρασης. Δύσκολο για τον πιανίστα, υπό την έννοια ότι πρέπει να είναι συνέχεια από την αρχή μέχρι το τέλος, στα 32 λεπτά προσιλωμένος. Ήταν ένα εγχείρημα που προήλθε από μια κάπως φόρμα μυθιστορηματική, θα έλεγα, δηλαδή με την έννοια ότι όποτε επιστρέφω στο υλικό, επιστρέφω ως ανάμνηση στο υλικό και αυτό μου δημιουργεί πάντοτε νέες παραλλαγές. Δεν έκανα ποτέ ηθελημένα μια μορφή κονσέρτου, δεν μπόρεσα ποτέ να το δω ως έτσι, ως τέτοιο. Είναι ιδιότυπο επίσης, διότι στο τέλος βγαίνει η φωνή, εμφανίζεται η φωνή, έχω μια σοπράνο στο τέλος. Άρα έχει και κάποια πράγματα που σαφώς διαφοροποιείται από το ρομαντικό κονσέρτο, με την έννοια που το ξέρουμε, το κλασικό ρομαντικό. Έχει όμως και πάρα πολλά στοιχεία από αυτό. Είναι μια μουσική που αγάπησα και έτσι έγραψα αυτό που έγραψα.
1: Να ακούσουμε λοιπόν το εντός εισαγωγικών πρώτο μέρος και επανερχόμεθα.
0: Κονσέρτο ρομαντικό.
1: Ποιος παίζει?
0: Παίζει Λιτό Ιθώμου με τη Φιλαρμονική της Οδυσσού στα καλά της τα χρόνια. Τότε ακόμα που δεν είχαμε όλα αυτά που έχουμε σήμερα. Χόμπαρτ Έρλ στην μπαγκέτα.
1: Νέστορ Τέιλορ στη σύνθεση.

0: Ακούσαμε το πρώτο, σε εισαγωγικά, μέρος του κοντσέρτου για πιάνο και ορχήστρα του Νέστορα Τέιλορ, που τον έχουμε εδώ μαζί μας ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Λέμε σε εισαγωγικά το πρώτο μέρος, γιατί το κοντσέρτο είναι ενιαίο. Εμείς απλώς το κόψαμε και για να μπορούμε να συζητήσουμε και για να εξηγούμε μερικά πράγματα σε σχέση με το κοντσέρτο αυτό. Πότε γράφτηκε?
1: Γράφτηκε μόλις είχα έρθει από το Λονδίνο, από τις σπουδές μου στην Ελλάδα, γύρω στο 2000. Mm-hmm. Εκεί περίπου με πήρε αρκετό χρόνο να το γράψω, διότι ήταν μια πολύ κοπιώδης διαδικασία για μένα να κρατήσω μια ενιαία μορφή 32 λεπτών στο μυαλό μου. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι ήταν και ένα στοίχημα και ένα ρίσκο, διότι δεν ήξερα αν θα το βγάλω πέρα ή όχι. Συχνά συμβαίνει αυτό.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχω την άποψη ότι το να γραφτεί ένα τραγούδι είναι, όχι να μην πω εύκολο, είναι εφικτό από πολύ κόσμο. Πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχει ο στίχος απ' τη μια, απ' την άλλη μέσα σε 3 λεπτά πρέπει να εκφράσεις όλη τη μουσική σου σκέψη. Δεν υπάρχει ο λόγος. Και ο λόγος γίνεται αναλογία. Και ο λόγος εν αρχή είναι ο λόγος.
1: Σωστά.
0: Εκεί τι γίνεται όταν η τάμπουλα ράζα μπροστά σου, που δεν είναι και τελείως τάμπουλα, έχει ένα πεντάγραμμα, αλλά τι να το κάνεις, τάμπουλα είναι και ράζα είναι. Εκεί τι γίνεται? Ο συνθέτης της απόλυτης μουσικής, δηλαδή αυτής που δεν έχει λόγια, πώς δουλεύει?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το τραγούδι δεν είναι κάτι απλό, βέβαια. Μην θεωρήσουμε ότι είναι κάτι πολύ βαθύ.
0: Ναι, ναι.
1: Η έκφραση
0: είναι άλλη διαδικασία.
1: Είναι μια άλλη διαδικασία που σε πάει ο λόγος. Πολλές φορές ακούς, βλέπεις το πείμα, διαβάζεις και έχεις τη μουσική έτοιμη.
0: Όπως είπε μια φορά ο Μίξης Θεοδωράκης και σε μένα το είχε πει. Άκου τη μουσική του στίχου.
1: Πολύ σωστά.
0: Τι ωραίο, τι ωραίο,
1: τι ωραίο
0: έτσι, και έτσι, απλό.
1: Δεν είναι τόσο απλό φαίνεται. Εδώ ναι, η διαδικασία είναι πιο εσωτερικευμένη. Θα πω ότι η απόλυτη μουσική ως έννοια με τρομάζει σαν, ως όρος. Εγώ πάντοτε έβαζα σενάρια στο μυαλό μου.
0: Α, εικόνες. Είσαι προγραμματικός λοιπόν.
1: Υπό μία είναι προγραμματικός, αλλά πιστεύω ότι πολλή μουσική που έχει το όνομα της απόλυτης μουσικής δεν είναι απόλυτη μουσική. Πάντα υπάρχει μια ιστορία από
0: μην
1: πίσω.
0: Είσαι απόλυτος.
1: Μην είσαι απόλυτος βέβαια, έχεις δίκιο και σε αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το σκεφτώ έτσι πάντως.
0: Ναι.
1: Επομένως ήταν κάτι που το συζητούσαμε τότε με έναν από τους καθηγητές μου τη σύνθεση στο Λονδίνο και μου λέει, ναι, τώρα είναι πολύ απλό. Απλώς να έχεις κάποια δικές σου ιστορίες που μπορείς να σκέφτεσαι ενώ γράφεις, που δεν χρειάζεται να τις εξωτερικεύσεις, δεν χρειάζεται κανείς να τις ξέρει. Είναι αυτό που σε βοηθάει, είναι το όχημα που σε οδηγεί παρακάτω. Αυτό όντως με βοηθάει ακόμα και σήμερα.
0: Δηλαδή είσαι πολύ κοντά στον Μπερλιόζ.
1: Υπό μία έννοια.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Στην έννοια του συμφωνικού ποίηματος,
1: του λέω,
0: της
1: πείματος,
0: προγραμματικής,
1: ναι,
0: μουσικής. Και σε βοηθάει ως τι? Ως καθοδηγητικά μοτίβα, να το πω έτσι. Δηλαδή φτιάχνεις εικόνες μέσα από φράσεις μουσικές που εκφράζουν συναίσθημα, άτομα, καταστάσεις.
1: Όλα αυτά μπορεί να είναι. Να σου πω, Νίκο, ότι όταν πρωτοπήγα στην Αγγλία, στο πρώτο κιόλας μάθημα που είχα στη Βασιλική Ακαδημία, ο τότε καθηγητής μου είπε, Νέστορα, εσύ πρέπει να κάνεις μουσική για ταινίες.
0: Έκανες?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ.
1: Και σε άλλωστε,
0: τα ίδια μου το έχουν πει και δεν τα κατάφερα ποτέ.
1: Εγώ είχα λόγο που πιστεύω ότι δεν τα κατάφερα. Χαίρομαι γι' αυτό, υπό
0: γιατί?
1: Μία έννοια. Δεν έβγαλα λεφτά.
0: Έλα,
1: βέβαια.
0: Ένα Όσκαρ το χρειαζόμαστε.
1: Δεν έβγαλα λεφτά, ίσα-ίσα. Αλλά ο λόγος είναι ότι η κινηματογραφική μουσική ως επιτοπλίστων δεν έχει συμφωνική δομή. Δεν μπορεί να έχει. Είναι ένα μοτίβο, είναι μια πολύ ωραία ιδέα, η οποία μπορεί να διαχέεται ή να διασπάται σε μικρότερα τμήματα. Δεν έχει όμως συμφωνικότητα μέσα της. Εμένα
0: γιατί
1: μ' άρεσε
0: το
1: λοιπόν.
0: Λες. Ο Τζον Ουίλιαμς όταν κάνει τον πόλεμο των άστρων. Είναι συγκλονιστικό όλο αυτό το πράγμα. Κάτσα και άκουσα και τα τρία,
1: ναι,
0: soundtracks,
1: ναι,
0: και λέω, καλά, ο άνθρωπος είναι.
1: Εντάξει.
0: Κινείται σε θεϊκές σφαίρες, ας πούμε.
1: Έχει συμφωνική σκέψη.
0: Ακριβώς. Αυτός έχει. Αυτός ξέρει.
1: Ναι, αυτός ξέρει.
0: Ναι, δεν ξέρω οι άλλοι αν ξέρουν.
1: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά είδη και επίπεδα
0: κινηματογραφικής προσέγγισης.
1: Τώρα μιλάει για ένα πολύ σπουδαίο συνθέτη. Ναι, μ' αρέσει όλο ένα και περισσότερο αυτή η σκέψη, αυτή η λογική, η μουσική να μπορεί να μεταδίδεται, να περνάω αυτό που θέλω στο κοινό, όχι με τρόπο πάντοτε, όχι συμβαστικό, απλώς τυχαίνει, και αυτό είναι κάτι, ότι κάποιοι συνθέτες αυτό που θέλουν να πούν ίσως δεν φτάνει στο κοινό. Είμαι τυχερός γενικά, διότι αυτό που θέλω να γράψω συνήθως έχει απήχηση στο κοινό, και αυτό είναι κάτι καλό για το συνθέτη όταν το έχει. Δεν το κάνω όμως επίτηδες, δηλαδή, να αρέσω. Δεν με ενδιαφέρει αυτό.
0: Τι είναι η έννοια της απήχησης για έναν Έλληνα συνθέτη που ζει εδώ στον τόπο μας και ζει από αυτό?
1: Όχι,
0: νομίζω
1: όχι,
0: κανένας
1: όχι,
0: ζει.
1: Δεν μπορείς να ζεις από αυτό στην Ελλάδα.
0: Ο Νίκος ο Κυπουργός νομίζω είναι ο μόνος που ζει από αυτό.
1: Ναι, ο Νίκος ο οποίος έχει γράψει τόσα θαυμαστά τραγούδια και τόσα ωραίες
0: και στο θέατρο.
1: Θεατρικές
0: μουσικές. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να ζει μόνο από αυτό. Αλλά δεν γίνεται να μην παίρνει, να μην το δηλώνει στην εφορία.
1: Το δηλώνει στην εφορία, ναι, τα
0: πρέπει
1: πάντα,
0: να το δηλώνουμε για να είμαστε συνθέτες.
1: Βέβαια, ναι, πρέπει να κρατάμε μια αναλογία τέτοια που να μας επιτρέπει να γράφουμε, Νίκο. Ναι. Γιατί αλλιώς φεύγει και αυτό το επάγγελμα. Επάγγελμα. Αυτό το κάλεσμα που το λέμε έξω. Mm. Vocation.
0: Πιστεύεις δηλαδή αυτό που έλεγε ο Σωστακόβιτς, ότι όταν ξυπνάς το πρωί και δεν θέλεις να γράψεις μουσική, μη γράψεις?
1: Ναι, αλλά έλεγε επίσης ο Σωστακόβιτς ότι κάθε μέρα πρέπει να μελετάς παρτιτούρα θέλοντας, και ό,τι και να είναι
0: και
1: η
0: να
1: μέρα,
0: γράφεις, και να γράφεις ακόμη και μια μπακατέλα.
1: Και μια μπακατέλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί ακόμα και κάτι, πολλές φορές συνθλιβόμαστε κάτω από το αίσθημα ότι πρέπει να γράψεις κάτι μεγάλο. Και το μεγάλο έργο βγαίνει, είναι μια, ο Βάγνερ, ας πούμε, έγραψε τις τεράστιες αυτές όπερες, τις μεγαλειώδεις όπερες, ουσιαστικά είναι μικρογραφίες. Είναι μικρά τμήματα, έχοντας όμως στο μυαλό του ένα μεγάλο όραμα. Δεν είναι λοιπόν να απογοητευόμαστε, μπορούμε να κάνουμε κάτι μικρότερο.
0: Εγώ πάντως όταν μεγαλώσω θα γίνω μεγάλος συνθέτης και πλούσιος. Και τα δύο θα τα κάνω. Να ακούσουμε το δεύτερο μέρος πάλι σε εισαγωγικά του κοντσέρτου σου.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Έχουμε να παρατηρήσουμε κάτι σε αυτό?
1: Όχι, υπάρχει μια. Το δεύτερο μέρος, ας πούμε, εκεί που το έχουμε τώρα κόψει, χωρίσει, διαπραγματεύεται πάλι το αρχικό θέμα, αλλά φεύγει και σε άλλα υποθέματα. Έτσι. Φεύγει σαν ταινία και αυτό ταξιδεύει. Θα δούμε αυτό. Είναι ένα ταξίδι όλο το κοντσέρτο αυτό.
0: Τι ωραία. Λιτόθω μου και πάλι. Η φιλαρμονική της Οδύσσου. Νέστορας Τέιλορ έχει γράψει το κομμάτι και διευθύνει.
1: Ο Χόμπαρτ Έρλ.

0: ακούσαμε το δεύτερο, πάλι εντός εισαγωγικών, μέρος του ενιαίου κονσέρτου που το κόψαμε σήμερα, του Νέστορα Τέιλορ, που τον έχουμε εδώ μαζί μας στο τρίτο πρόγραμμα στο στούντιο. Και αυτό το κονσέρτο, τι το κάνει κονσέρτο και γιατί δεν είναι κονσέρτο, όπως λες εσύ, γιατί εγώ μια χαρά κονσέρτο τα ακούω.
1: Πολλές ξαφνικές ερωτήσεις.
0: Για τα δύσκολα σε έχω, για τα εύκολα έχουμε άλλους.
1: Εγώ κονσέρτο πήγα να γράψω. Τώρα βγήκε μια μουσική ιστορία, ένα μουσικό αφήγημα.
0: Είναι υβρίδιο.
1: Είναι ένα υβρίδιο. Το πιάνο, ο πιανίστας, υπό μία έννοια είναι ένας πολίτης μέσα στον κόσμο. Είναι ένα άτομο που αντιμετωπίζει τον κόσμο. Mm-hmm. Έτσι κάπως το είδα το κονσέρτο. Mm-hmm. Υπό αυτή την έννοια έχει μία δραματουργία, έχει μία. Ας πούμε μια διαλεκτική, και με αυτή την έννοια προχώρησα. Ένας άνθρωπος που ατενίζει το περιβάλλον του και περιγράφει αυτά που σκέφτεται, αυτά που βλέπει και αυτά που σκέφτεται. Αυτό είναι
0: κοσμοπολιτοπιανίστας, λοιπόν.
1: Έχει μια τέτοια αίσθηση του κοσμοπολιτικού, του πολυσυλλεκτικού. Αυτό είναι κάτι
0: εκλεκτικισμός.
1: Του εκλεκτικισμού. Είναι ένα έργο μεταβατικό για μένα, διότι ήταν η πρώτη φορά που τόλμησα να πάρω στοιχεία από άλλους συνθέτες και να τα κάνω δικά μου. Κάτι που ήταν ίσως και απαγορευμένο.
0: Τίποτα δεν είναι απαγορευμένο σε αυτή τη ζωή. Όλα εδώ είναι.
1: Και όταν τα έχεις με κάποιο τρόπο μεταβολήσει, πιστεύω ότι έχει αξία να τα δώσεις πάλι με τον τρόπο που εσύ τα αισθάνεσαι.
0: Ναι, τώρα μου να σου θυμίσω ότι ο Μπαχ παίρνει κονσέρτα του Βιβάλντι.
1: Του Βιβάλντι, βέβαια.
0: Τα κάνει διασκευή για τσέμπαλο και τα εκδίδει με το όνομά του.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι. Με το όνομά του.
1: Λαθροχειρία κανονική.
0: Δεν έχει πρόβλημα.
1: Καλά, εκείνη την εποχή γιατί δεν είχαν πρόβλημα με την ιδιοκτησία.
0: Δεν υπάρχει ιδιοκτησία.
1: Ναι, τότε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μετά χάλασαν τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω αν χαλάσαν. Μια χαρά είναι, μπας και βγάλει λεφτά, αλλά και πάλι βλέπεις ότι αλλού είναι τα λεφτά.
1: Αν αγαπάς όμως κάτι, θες να το κάνεις δικό σου. Όχι με αυτή την έννοια της χρήσης του υλικού. Θες να το κάνεις δικό σου. Αυτή την σκέψη την προχώρησα όσο προχώρησαν και τα χρόνια και έφτασα στην. Διάβασα και για το Serendipity, αν γνωρίζεις, που είναι αυτή η αίσθηση ότι ψάχνεις κάτι και το βρίσκεις. Όταν αρχίζεις και ψάχνεις κάτι και ανοίγεις τα μάτια σου, είναι δίπλα σου. Το βλέπεις. Αυτό το πράγμα με βοήθησε να αρχίσω να γράφω μουσική. Δηλαδή είχα ένα όραμα, ήξερα τι, και ξαφνικά έψηκα μία μουσική την οποία την ενέτασα ή την εντάσω σε αυτό που κάνω. Αυτό ξεκίνησε όμως από το κονσέρτο ρομάντικο, με μια πιο αθώα έννοια του ότι ακούω κάτι και το μαζεύω.
0: Γιατί έχω την εντύπωση ότι χρησιμοποιείς τη λέξη ρομάντικο ως άλοθη για να εξηγήσεις στους συνθέτες της εποχής μας ότι είναι, μπορεί να. Ξέρω ότι είναι η αβανγκάρντα, αλλά εγώ θα γράψω ρομαντικό κονσέρτο.
1: Υπάρχει αυτό, μου το είπαν και άλλοι. Δεν θεωρώ ότι είναι άλοθη ούτε δικαιολογία. Απλώς είναι πραγματικά αυτό. Είναι μια ρομαντική κατάθεση πραγμάτων που αγάπησα πολύ. Και θεμάτων και μιας μουσικής που αγαπώ και εξακολουθώ να αγαπώ. Σημαντικό είναι επίσης ως συνθεός δημιουργή να ακούμε κάτι παλιότερο και να λέμε «Α, οκ, okay, έχει κουκούτσι». Το να αφήνει, για μένα το πιο σημαντικό είναι όντως αυτό. Πέρα από το ότι αν θα μιμηθείς ή θα βάλεις κάτι μέσα, εντάξεις κάτι στη δικιά σου μουσική, σημασία έχει αν τελικά ακούγοντας το μετά από χρόνια έχει κάποιο κουκούτσι, κάποιο απόσταγμα αυτό.
0: Να ακούσουμε και το τελευταίο μέρος του κονσέρτου,
1: όπου εμφανίζεται και η φωνή. Γιατί και όπως έγραφα το κονσέρτο,
0: άρχισε η Μίνα να τραγουδάει. Η Μίνα Πολυχρόνου, η γυναίκα σου.
1: Άκουσα μία φωνή.
0: Από την κουζίνα.
1: Από μέσα.
0: Από μέσα σου.
1: Όχι από την κουζίνα, ακριβώς.
0: Ναι. Στο τέλος ήρθε από την κουζίνα όμως.
1: Και αυτή η φωνή είναι ένα πνεύμα που με καλεί να το βάλω και αυτό μέσα. Εδώ το τραγουδάει η Νατάλια Γιουτές, μια εξαιρετική σοπράνο από την Οδυσσό, και με αυτό κάνω το φινάλε.
0: Πάμε για το φινάλε λοιπόν του ρομαντικού κονσέρτου του Νέστορα Τέιλορ, που τον έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος.

0: Ήταν το τελευταίο μέρος, πάλι βάζω εισαγωγικά, γιατί το χωρίσαμε μόνο για τις ανάγκες της εκπομπής, το κοντσέρτο του Νέστορα Τέιλορ, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες μαζί μας τη σκέψη σου, τις πληροφορίες για το κοντσέρτο που έχουμε αγαπήσει πάρα πολλοί κόσμος, και δεν θα χαθούμε.
1: Ασφαλώς όχι. Και ήθελα να σου πω ότι συγκινούμε κάθε φορά που βρίσκομαι κοντά σου και βγάζεις από μέσα μου κάτι από το παρελθόν, από την ιστορία, από τις μνήμες. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα και χαίρομαι που μπόρεσα να το μοιραστώ με το κοινό σου.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Νέστορας Τέιλορ ήταν μαζί μας. Ακούσαμε το κοντσέρτο ρομάντικο που παίχτηκε στην Οδυσσό. Από την πρεμιέρα του δηλαδή είναι.
1: Είναι από τη live ηχογράφηση του 2005, αν θυμάμαι σωστά.
0: Λίτο Θόμου στο πιάνο.
1: Εξαιρετική.
0: Πάντα εξαιρετική.
1: Πάντα εξαιρετική.
0: Συχνά την έχω παρουσιάσει. Δίφθινε ο
1: Χόμπαρτ Ερλ, επίσης εξαιρετικός.
0: Και τραγούδησε
1: η Νατάλια Γιουτές.
0: Ως πνεύμα. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις κουβέντες του Νέστορα Τέιλορ, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας την Στεφανία.
2: Κλασικά τρίτο.
3: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγκ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, Georges Bizet, 1838-1875. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Εχθές ξεκινήσαμε την κουβέντα για την Κάρμεν. Ο Μπιζέ την ολοκληρώνει την διετία 1873-1874 και ήταν πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Έγραψε ένα έργο που είναι όλο καθαρότητα και ζωντάνια, γεμάτο χρώμα και μελωδία, έλεγε. Παρουσιάστηκαν βέβαια αρκετές δυσκολίες στο ανέβασμά της, όπως είπαμε, αφενός λόγω του τολμηρού της θέματος, αφετέρου μουσικές δυσκολίες, είτε τεχνικές είτε υποκριτικές. Η όπερα μετά πολλά παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από την Οπερά Κομίκ στο Παρίσι στις 3 Μαρτίου του 1875 και πράγματι σκανδάλισε το κοινό. Η διάσημη μέτζο σοπράνο της εποχής, Σελεστίν Γκαλή Μαριέ, είχε πάρει ενθουσιασμένη τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Τον ίδιο ενθουσιασμό είχε δείξει και ο ίδιος ο Μπιζέ. Υπήρχαν μάλιστα φήμες πως οι δυο τους είχαν ερωτικό δεσμό εκείνο τον καιρό. Άλλωστε με τη σύζυγό του, τη Ζενεβιέβ, βρισκόταν σε διάσταση τους τελευταίους μήνες, οπότε μπορεί. Ανάμεσα στους διακεκριμένους συνθέτες που παρακολούθησαν την πρεμιέρα βρισκόταν ο Ζιλ Μασνέ, ο Καμίλ Σεν-Σανς και ο Σαρλ Γκουνό. Ο τελευταίος, σε αντίθεση με τους δύο πρώτους, δεν ήταν ιδιαίτερα εγκάρδιος στο τέλος και μάλιστα λίγες μέρες αργότερα κατηγόρησε τον Μπιζέ πως είχε μιμηθεί εντελώς τη δική του μουσική. Μετά την πρεμιέρα, οι περισσότερες κριτικές ήταν επικριτικές και το γαλλικό κοινό ήταν αρκετά αδιάφορο. Η Κάρμεν τελικά ήταν γραφτό να κερδίσει τη φήμη της μέσω μιας σειράς παραγωγών εκτός Γαλλίας και να αναγνωριστεί στο Παρίσι μετά το 1883. Εμείς θα ακούσουμε τις δύο ορχιστρικές σουίτες από το έργο ευθύς αμέσως. Οι δύο αυτές σουίτες ήταν αποτέλεσμα της δουλειάς του Γαλλοαμερικανού συνθέτη και φίλου του Μπιζέ, Ernest Guillot. Ακούμε την ορχήστρα Pops του Cincinnati. Στο πόντιουμ ο Erich Kunzel, που ηγήθηκε της ορχήστρας για 32 χρόνια.

Ο Έριχ Κούντζελ διεύθυνε την ορχήστρα Pops του Σινσινάτη και ακούσαμε τις δύο ορχιστρικές σουίτες από την όπερα Carmen του Georges Bizet. Θα ακούσουμε τώρα την πασίγνωστη χαμπανέρα «L'amour est un oiseau rebelle». Η αγάπη είναι ένα επαναστατικό πουλί από την πρώτη πράξη της Carmen με την μοναδική Μαρία Κάλλας. Τη χοροδία René Duclos και την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Παρισιού διευθύνει ο Georges Prêtre από ηχογράφηση του 1963.

Η χοροδία René Duclos και η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Παρισιού υπό τον Georges Prêt μας ερμήνευσαν την πασίγνωστη χαμπανέρα «L'amour est un oiseau rebelle», «Η αγάπη είναι ένα επαναστατικό πουλί», από την πρώτη πράξη της Carmen. Σολίστ η μοναδική Μαρία Κάλλας. Θα ακολουθήσει από την ίδια εκτέλεση του 1964, από την τέταρτη πράξη αυτή τη φορά, το περίφημο ντουέτο της Μαρίας Κάλλας με τον Νικολάη Γκέντα, «C'est toi, c'est moi».

Η Μαρία Κάλλας με τον Νικολάη Γκέντα και μαζί τους η χοροδία René Duclo και η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Παρισιού υπό τον Georges Prêtre στο πόντιουμ μας ερμήνευσαν το περίφημο ντουέτο «C'est toi, c'est moi» από την τέταρτη πράξη της όπερας «Carmen» του Georges Bizet. Ήδη από την πρεμιέρα του έργου, Bizet ήταν πεπισμένος ότι το έργο θα ήταν αποτυχημένο, πράγμα που τον κατέθλιψε κυριολεκτικά. Εν τω μεταξύ υπήρξε φανατικός καπνιστής και για πολλά χρόνια παραπονιόταν για έντονους πόνους στο λαιμό, ενώ το 1868 του είχε προκληθεί και απόστημα στην τραχεία. Από την άλλη, για αρκετά χρόνια, όταν δούλευε τις μεταγραφές έργων για τους διάφορους εκδότες, εργαζόταν περίπου 16 ώρες την ημέρα, πράγμα που μαζί με το κάπνισμα επιδείνωσε ιδιαίτερα την υγεία του. Το 1871 και ξανά το 1874, ενώ ολοκλήρωνε την Κάρμεν, είχε μείνει κλινήρης από σοβαρές κρίσεις. Μετά από την ανεπιτυχή πρεμιέρα της Κάρμεν εκτός από την κατάθλιψη, υπέστη νέα επιδείνωση της υγείας του, η οποία ήρθε σε ύφεση κάπως το Μάιο. Στο τέλος του μήνα επισκέφτηκε το εξοχικό του στο Μπουζιβάλ και νιώθοντας λίγο καλύτερα πήγε για μπάνιο στο Σικουάνα. Την επόμενη μέρα, 1η Ιουνίου, είχε υψηλό πυρετό και έντονους πόνους. Είχε υποστεί έμφραγμα. Έμοιαζε να το ξεπερνά, αλλά την αυγή της 3ης Ιουνίου έπαθε και δεύτερο και κατέληξε. Ήταν 36 ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέτζο σοπράνο που υποδιόταν την Κάρμεν, η Σελεστίν Γκαλή Μαριέ, μια μέρα πριν είχε ένα προαίσθημα του θανάτου του ενώ τραγουδούσε στην τρίτη πράξη και λιποθύμησε όταν έφυγε από τη σκηνή. Την επομένη τα χαράματα εκείνος ήταν νεκρός. Οδεύουμε προς το τέλος του αφιερώματος και θα κλείσουμε με δύο πασίγνωστες άριες από την όπερά του Αλιής Μαργαριταριών. Σύνθεση του 1863, η οποία επίσης δεν γνώρισε την επιτυχία παρά πολλά χρόνια αργότερα. Ακούμε την άρια από την πρώτη πράξη «Je crois entendre encore», νομίζω ότι ακόμα ακούω, από τον Πλάθιντο Ντομίνγκο. Μαζί του η Φιλαρμονική του Λος Άντζελες υπό τον Κάρλο Μαρία Τζουλίνι.

Ο Πλάθιντο Ντομίνγκο και μαζί του η Φιλαρμονική του Λος Άντζελες υπό τον Κάρλο Μαρία Τζουλίνι ερμήνευσαν την άρια από την πρώτη πράξη «Je crois entendre encore», νομίζω ότι ακόμα ακούω, από τους αλλιείς μαργαριταριών του Ζορζ Μπιζέ. Και θα κλείσουμε ακούγοντας το περίφημο ντουέτο από την ίδια όπερα με την εξαιρετική ερμηνεία των Λουτσάνο Παβαρότη και Νικολάη Γιαούροφ. Ο Ρόμπιν Στέιπλετον διευθύνει την National Philharmonic Orchestra.

0: Ο Λουτσάνο Παβαρότη και ο Νικολάη Γιαούροφ ερμήνευσαν εξαιρετικά το περίφημο ντουέτο από την όπερα «Αλίης Μαργαριταριών» του Ζορζ Μπιζέ. Ο Ρόμπιν Στέπλετον διεύθυνε την National Philharmonic Orchestra. Εδώ το αφιερωμά μας στον Ζορζ Μπιζέ έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και την παρουσίασή του και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Στις αρχές του 19ου αιώνα, ένας άνδρας ξεκινά από το μηδέν, μεγαλώνοντας μέσα στη φτώχεια, και παρά τις αντικσότητες καταφέρνει να εξελιχθεί σε έναν επιτυχημένο, αξιοσέβαστο καθηγητή μουσικής. Παντρεύεται και αποκτά δύο παιδιά, όμως χάνει τη σύζυγό του πολύ νωρίς. Ο γιος τους ήταν μόλις 4 ετών και η κόρη τους 5. Ο πατέρας, σαν ένα πρώιμο πρότυπο μονογονεϊκής οικογένειας, μεγαλώνει τα παιδιά του μόνος του. Παίζει μαζί τους, τα πηγαίνει εκδρομές, τους διαβάζει παραμύθια, τα διδάσκει ανάγνωση, γραφή και μουσική. Ο γιος του είναι αδύναμος και φιλάσθενος. Ο πατέρας του τον φροντίζει με αγάπη και προσοχή. Και εκείνο το μικρό αγόρι έμελε να ζήσει 86 χρόνια και να γίνει ένας από τους πιο παραγωγικούς συνθέτες της εποχής του. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 18ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, δύο έργα ενός πολυγραφότατου αλλά σχεδόν άγνωστου συνθέτη, αν και έγραψε 288 δημοσιευμένα έργα σε όλα τα είδη. Μουσική δωματίου, όπερες, ορατόρια, καντάτες, συμφωνίες, κοντσέρτα, σκηνική μουσική, τραγούδια, τα πάντα. Εκτός από μουσική για μπαλέτο. Ελάχιστα από αυτά παίζονται ή ηχογραφούνται σήμερα. Κι είναι άδικο. Άρχισε να συνθέτει σε ηλικία 7 ετών και η πρώτη του δημόσια εμφάνιση ως πιανίστας ήταν στα 11 του. Και μάλιστα ενώπιον του βασιλιά της Δανίας, ο οποίος εντυπωσιάστηκε σε τέτοιο βαθμό που του πρόσφερε μια σημαντική επιχορήγηση ως υποτροφία. Εκείνα τα χρήματα του επέτρεψαν να πάει στη Λειψία για τριετή σπουδέ στη μουσική. Στη Λειψία γνωρίστηκε με τον Μέντελσον και τον Ρόμπερτ Σούμαν. Η επιρροή τους θα τον συντρόφευε σε ολόκληρη τη ζωή του. Τα τρία χρόνια στη Λειψία συνέθετε, μελετούσε και μέρα με τη μέρα καθιερωνόταν στην καλλιτεχνική ζωή της πόλης. Εξελίχθηκε σε έναν κορυφαίο πιανίστα που τον θαύμαζαν ο Τσαϊκόφσκι, ο Μέντελσον αλλά και ο Λίστ. Ο Φρανς Λίστ έλεγε ότι το άγγιγμά του στα πλήκτρα είναι όμορφο, απαλό, λεγκάτο, λυρικό. Τον επέλεξε να διδάξει πιάνο στην κόρη του, την Κόζημα, τη μελλοντική σύζυγο του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Επί 35 χρόνια ήταν μουσικός διευθυντής της Gewandhaus της Λειψίας και δίδασκε πιάνο και σύνθεση στο Δίο της Λειψίας. Ανάμεσα στους μαθητές του ήταν ο Έντβαρντ Γκρίγκ, ο Ισαάκ Αλμπένιθ, ο Μαξ Μπρουχ και πάρα πολλοί άλλοι που έκαναν σημαντική καριέρα ως μουσικοί, συνθέτες και μαέστροι. Ο Έντβαρντ Γκρίγκ, ο Ισαάκ Αλμπένιθ, ο Μαξ Μπρουχ και πάρα πολλοί άλλοι που έκαναν σημαντική καριέρα ως μουσικοί,

εκτιμήσει τη μοναξιά του στη Λειψία. Εκείνη την εποχή τα παιδιά του ζούσαν με τους παππούδες τους, επειδή δεν είχε βρει ακόμη κατάλληλο σπίτι. Το κονσέρτο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 24 Οκτωβρίου 1861 με τον συνθέτη ως σολίστ. Σήμερα θα το μεταδώσουμε από ηχογράφηση που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2023. Παίζει συμφωνική ορχήστρα του Sankt Gallen, της πρωτεύουσας του ομώνυμου καντονίου της Ελβετίας, στο πόντιουμ ο γεννημένος στο Βίλνιους το 1974 Μόντεστας Πίτρενας και στο πιάνο ο Βρετανός Σάιμον Κάλαχαν. Κονσέρτο για πιάνο, αριθμός 1 στη Φάδιες Ελάσσονα του Καρλ Ράινικε. Μέρος πρώτο, Αλέγκρο. Νικόλας Βιβλιάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος, αλέγκρο, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμό 1 στη Φαδί Σελάσσονα του Καρλ Ράινεκε, ερμηνευμένο από τη Συμφωνική Ορχήστρα της ελβετικής πόλης Ζανκτ Γκάλεν υπό τη διεύθυνση του Μόντεστας Πίτρενας με σολίστ τον Σάιμον Κάλαχαν. Το αργό μέρος του κονσέρτου είναι λυπητερό. Το θέμα στα 6-8 παρουσιάζεται από το σόλο βιολί, το οποίο θα δώσει τη θέση του στη συνέχεια στο βιολοντσέλο. Πρωτότυπη επιλογή για ένα κονσέρτο για πιάνο να δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο βιολί και το τσέλο. Το πιάνο σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του τμήματος παίζει συνοδευτικό ρόλο, εκτός από το δεύτερο θέμα που παρουσιάζεται περίπου 3 λεπτά μετά την έναρξη. Κονσέρτο για πιάνο, αριθμός 1, στη Φαδί Σελάσσονα του Καρλ Ράινεκε. Μέρος δεύτερο, Αντάτζιο Μανών Τρόπουμ.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Αντάτζιο, Μανών Τρόπο, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Φάδη Ισελάσσονα του Καρλ Ράινικε. Ερμηνευμένο από την Ελβετική Συμφωνική Ορχήστρα του Ζανκτ Γκάλεν υπό τη διεύθυνση του Λιθουανού Μαέστρου Μόντεστας Πίτρενας με σολίστ τον Βρετανό Σάιμον Κάλαχαν. Το τελευταίο μέρος του κονσέρτου ξεκινά με ένα θέμα που θυμίζει Σούμαν. Ένα λυρικό δεύτερο θέμα παρέχει μια οπερατική αντίθεση. Ο σολίστ δεν παίρνει ανάσα ως το λαμπρό φινάλε. Allegro con brio.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμό 1 στη Φαδίη σε Λάσονα του Καρλ Ράινεκε, από ηχογράφηση του 2023 με την Ελβετική Συμφωνική Ορχήστρα του Ζανκτ Γκάλεν υπό τη διεύθυνση του Λιθουανού μαέστρου Μόντεστας Πίτρενας με σολίστ τον Βρετανό Σάιμον Κάλαχαν. 12 χρόνια μετά το κονσέρτο για πιάνο αριθμό 1, ο Καρλ Ράινεκε γράφει το κονσέρτο του αριθμό 2. Ένα έργο που δεν ήταν ποτέ τόσο δημοφιλές όσο το πρώτο του, αν και έχει πολλά κοινά. Η ενορχήστρωση και τα δεξιοτεχνικά μέρη μοιάζουν με του προηγούμενου, όμως του λείπουν εκείνες οι μελωδίες που μπορεί να τις θυμάται ο ακροατής εύκολα. Το πρώτο μέρος είναι γεμάτο με ιδέες και είναι αυτό το μέρος του έργου που θα μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Μη Ελάσσονα του Καρλ Ράινεκε. Παίζει συμφωνική ορχήστρα του Ζανκτ Γκάλεν υπό τη διεύθυνση του Μόντεστας Πίτρενας με σολίστ τον Σάιμον Κάλαχαν. Αλέγκρο.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 18ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το πρώτο του Καρλ Ράινικε και από το δεύτερο κονσέρτο του το πρώτο μέρος. Ερμηνευμένα από την Ελβετική Συμφωνική Ορχήστρα του Ζανκτ Γκάλεν υπό τη διεύθυνση του Λιθουανού μαέστρου Μόντεστας Πίτρενας, με σολίστ τον Βρετανό Σάιμον Κάλαχαν, από ηχογράφηση του 2023. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Με τον Καρλ Ράινικε δεν τελειώσαμε. Έπεται συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο αυτής της σειράς με το τρίτο και το τέταρτο κονσέρτο του για πιάνο. Ξεκίνησα σήμερα μιλώντας για τον πατέρα του Καρλ Ράινικε, ο οποίος μετά το θάνατο της σύζυγου του μεγάλωσε τα παιδιά του μόνος, με στοργή και προσοχή. Όμως ήταν και αυστηρός. Στα απομνημονεύματά του, ο Καρλ θυμάται ότι όταν ήταν μικρός έσπασε μια χορδή από το πιάνο. Ο πατέρας του θύμωσε και τον τρόμαξε τόσο πολύ που το 5χρονο αγόρι προσπάθησε να ξεφύγει ονειρευόμενο έναν υπέροχο μαγικό κόσμο. Αυτό το όνειρο τον συντρόφευε σε ολόκληρη τη ζωή του. Ένας παραμυθένιος κόσμος, το βασίλειο των ονείρων, ένα ασφαλές καταφύγιο. Αυτός, ο παραμυθένιος κόσμος, ήταν κρυμμένος σε ένα ντουλάπι με τη μουσική του Σούμαν και του Μέντελσον, που όταν το άνοιγε, αντλούσε δύναμη, παρηγοριά και ιδέες για τη μουσική του. Κλείνω με μια θαυμάσια μπαλάντα για φλάουτο και ορχήστρα, μια μπαλάντα που ο Ράινικε έγραψε λίγο πριν πεθάνει το 1910. Πατρίκ Γκαλουά και η Ορχήστρα Δωματίου της Σουηδίας. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: 2 λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Κηποθέατρο Παπάγου, ο Μάριος Φραγκούλης παρουσιάζει τη νέα μουσική παράσταση «Χέρια Φτερά». Με καινούργια ελληνικά τραγούδια, αγαπημένες επιτυχίες και επιλογές από το διεθνές ρεπερτόριο, ο σπουδαίος ερμηνευτής μας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, λυρισμό και ελπίδα. Μια μουσική συνάντηση που υπενθυμίζει πως το τραγούδι μπορεί να γίνει γέφυρα ανάμεσα στη μνήμη, την τρυφερότητα και το όνειρο. Στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, 2 ξεχωριστές συναυλίες συστήνουν το μαγευτικό ηχόχρωμα του Σακουχάχη, του παραδοσιακού ιαπωνικού φλάουτου από μπαμπού. Μέσα από ένα σπάνιο μουσικό διάλογο με το κότο και το σαμισέν, η μουσική ιαπωνική παράδοση αποκαλύπτει τον διαλογιστικό και ποιητικό της χαρακτήρα, προσφέροντας μια εμπειρία βαθιάς ακρόασης και εσωτερικής γαλήνης. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Park Your Cinema συνεχίζει τις αγαπημένες υπαίθριες κινηματογραφικές προβολές του καλοκαιριού. Κάτω από τον έναστρο ουρανό, το πάρκο μετατρέπεται σε μια μεγάλη, ανοιχτή αίθουσα κινηματογράφου, όπου μικροί και μεγάλοι μοιράζονται τη μοναδική εμπειρία της μεγάλης οθόνης, απολαμβάνοντας κλασικές και σύγχρονες ταινίες μέσα στη μαγεία της καλοκαιρινής νύχτας. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Ήδη από την πρώτη θητεία του Αντώνιο Βιβάλντι ως δασκάλου στο βιολί και έπειτα ως διευθυντή μουσικής στο οικοτροφείο Ospedale della Pietà, πολλοί από τους επισκέπτες της πόλης έρχονται κυρίως για να ακούσουν τη διάσημη ορχήστρα γυναικών του οικοτροφείου, που παίζει σχεδόν αποκλειστικά τις νέες συνθέσεις του Βιβάλντι. Η μουσική του βία ζωντανή, γεμάτη ενθουσιασμό, περιγράφουν σε επιστολές τους ορισμένοι από τους επισκέπτες. Και αντιλαμβανόμαστε πως σίγουρα ακούγονταν διαφορετικοί. Συλλογές με ορχιστρική μουσική του για βιολί και έγχορδα εκδίδονται στο Άμστερνταμ. Ο ίδιος παρουσιάζει στις κοντινές στη Βενετία πόλεις ακόμα και οπερές του, ταξιδεύει στη Ρώμη, στην Πράγα, στη Βιέννη. Μεταξύ 1725-1729, σε μία από τις συναυλίες του οικοτροφείου Ospedale della Pietà, παίζεται για πρώτη φορά μια ταπεινή συμφωνία του Βιβάλντι. Σε εισαγωγικά ταπεινή, γιατί συνήθως οι αντίστοιχες συνθέσεις τους χρησιμοποιούνται ως εισαγωγή σε μεγαλύτερα έργα, σε κοντσέρτι ή όπερες. Δεν είναι σίγουρο πότε πρωτοπαίχθηκε και τι ακολουθούσε στο πρόγραμμα. Και ίσως δεν έχει σημασία για την ιστορία μας. Σημασία έχει πως κάποιος ευγενής επισκέπτης της πόλης που βρίσκεται στο κοινό της συναυλίας εντυπωσιάζεται. Πλησιάζει το συνθέτη. Συνεννοείται μαζί του, πληρώνει και αντιγραφέα. Παίρνει την παρτιτούρα μαζί του μακριά. Μόνο κάπως έτσι θα μπορούσε να γίνει, γιατί η συμφωνία δεν συμπεριλαμβάνεται σε κάποια από τις εκδόσεις με ορχιστρική μουσική του Βιβάλντι. Όμως γνωρίζουμε πως ταξίδεψε μακριά από τη Βενετία. Στον 20ο αιώνα, χειρόγραφο αντίγραφο της συμφωνία σε Σίε Λάσονα ανακαλύπτεται στη Σουηδία. Της δίνουν τον αριθμό καταλόγου 168. Ίσως δικαιολογημένα λοιπόν, το 2019 στη φαντασία ενός Γάλλου μουσικού και της ομάδας του, η μουσική από το πρώτο μέρος αυτής της συμφωνίας εισαγωγής μπλέκεται με την εκρηκτική μουσική των χορών Zig και Reels της κέλτικης παράδοσης της Ιρλανδίας. Τα έγχορδα συνοδεύουν πίπιζες, σφυρίχτρες και κρουστά. Ο ήχος του βιολιού μπερδεύεται με τον ήχο του παραδοσιακού φίδλ. Κάπως έτσι φαντάζονται το ταξίδι του Αντώνιου Βιβάλντι και της μουσικής του στην Ιρλανδία.

0: αρχικά με τους μουσικούς της ορχήστρας Λαρκιπέλαγκο, ακούσαμε απόσπασμα από το πρώτο μέρος Allegro, τη συμφωνία σε Σι Ελάσσονα για έγχορδα και μπάσο κοντίνου, με αριθμό καταλόγου 168 του Αντώνιο Βιβάλντι. Και έπειτα με τον τίτλο «Ο Στραβαγκάντσα», ακούσαμε μουσική βασισμένη σε αυτή τη σύνθεση του Βιβάλντι, σε διασκευή του Hugues de Courson και του Yuen Leber, με τους μουσικούς του συνόλου «Le Orfanelle de la Pietà», σε μουσική και καλλιτεχνική διεύθυνση του Hugues de Courson. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Άνδρος, 32η Πλόες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιαίος παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλόες, το Ένιγμα της Εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιαίος. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Αναρωτιέσαι διαρκώς τι είσαι και συχνά νιώθεις πως οι απαντήσεις περιέχονται σε μηνύματα που φτάνουν απροειδοποιητά μέσα από ανεξιχνίαστες διαδρομές και μονοπάτια. Σκάνε μπροστά σου είτε σε ένα χαρτί τσαλακωμένο, είτε σε ένα άρθρο, είτε σε επιγραφές του στίχους, είτε σε ένα ψήθυρο, είτε σε ένα υπότιτλο μιας ταινίας, είτε σε ένα βλέμμα, σε ένα βοητό, ένα θόρυβο που στα αυτιά μας παίρνει μορφή. Σίγουροι πως ακούσαμε κάτι, στεκόμαστε, το ψιλοτραγουδάμε, το επαναλαμβάνουμε για να μην το ξεχάσουμε και αρχίζουμε να ψάχνουμε ποιος το είπε και γιατί. Και τότε ο κούντσους γίνεται μια σίγουρη συλλογή απαντήσεων. Γιατί το μάστορα τον φτιάχνουν οι παραγοί, λέει, και αρχίζεις να ψάχνεις συνενόχους που θα γίνουν οι παραγοί σου. Πας και καταφέρεις να γίνεις ο μάστορας στη ζωή σου.
1: Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη.

αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Το μάστορα τον φτιάχνουν οι παραγοί, αγαπητέ φίλε, λέει ο Κούντσους, και επειδή αναρωτιέσαι καιρό τώρα τι είσαι, καλύτερα να το ψάξεις στους γύρω σου.

0: μισούσε τόσο θανάσιμα που θα του ευχόταν μια αιώνια ζωή, γράφει ο Κούντσους, και το σημερινό μήνυμα σε σένα που ψάχνεις να επαναπροσδιοριστείς ξεκίνησε με μια αναδρομή. Μόνος θα ψάξεις, ένα μόνο θα βρεις και μόνοι θα πορευτούμε ώσπου να βρούμε τους συντρόφους που μας αξίζουν και μας αντέχουν.
1: Via, via, via. Vieni via di qui. Niente più.

Όποιος έχει λόγους να αγαπά, στερεί την αγάπη από τον λόγο της. Η αγάπη ακούει το χορτάρι να φυτρώνει και τα αστέρια να πεθαίνουν. Όποιος πραγματικά αγαπάει, ευλογεί τον αγαπημένο, ακόμα και αν αυτό τον καταστρέφει.

όταν πια δεν έβλεπε κανένα έργο μπροστά του, αξιώθηκε την αγάπη. Να βρεις μια καρδιά στην πέτρα είναι απλώς θέμα αναζήτησης. Όσο πιο πολύ αγαπάμε έναν άνθρωπο, τόσο λιγότερο μπορούμε να μιλήσουμε για αυτόν. Τα λόγια τον φωτίζουν όπως ένα κερί το σύμπαν.

Οι θεοί ήρεμα παρέχουν την ευνοιά τους για να συλλάβουμε το βαθύτατο ίχνος τους και εκεί παραμένουν ανεξιχνίαστοι. Μεταξύ μας η αμφιβολία καταφάσκει την άρνησή της. Oh, she may be weary.

περισσότερο από μια σύντομη επίσκεψη στη γη μας, κανένας θεός δεν άντεξε. Αυτό με θλίβει όπως το βαθύ σκοτάδι της νύχτας. It's not just sentimental, no, no, no.

Θεός εκχωρεί, ο άνθρωπος συγχωρεί. Στο έλεος του φωτός κάθε ρίζα ξεραίνεται.

μόνον όποιος από μακριά ζει, το κοντά γνωρίζει. Ο Θεός είναι παντογνώστης, αλλά διόλου σοφός. Ο σοφός από το μυστήριο τρέφεται και όποιος μυστήρια γεννά, κανένα δεν γνωρίζει. Για ότι είμαι βέβαιος, δεν μου χρειάζεται πια να βεβαιωθώ.

και κάποτε η ουσία μας είναι τελεία του κενού μας. Γράφει ο Κούντσους, αλλά τα πόδια των φυγάδων αφήνουν στη γη τα ίδια ίχνη με τα πόδια των διωκτών τους. Γι' αυτό δεν έχει νόημα ούτε η παρέτηση ούτε η αποφυγή, αφού τα σημάδια θα μείνουν στο έδαφος, ίχνη που θα μπερδεύουν όσους σε καταδιώκουν κάθε μέρα, όρμα μπας και προλάβεις να αποδράσεις τελειωτικά, να απαντήσεις στις προκλήσεις και να αποδεχτείς λυτρωτικά τις ουσιαστικές προσκλήσεις. Σελίδα 55, Κούντσους. Η κόλαση είναι πάντα στο παρόν, ο ουρανός πάντα στο μέλλον.

τα μάτια στο μέλλον, ο Κούντσου σήμερα έδωσε οδηγίες σαφείς σ' όσους έτοιμοι να παραιτηθούν, ετοιμάζουν βαλίτσες. Τους προτρέπει να επιμείνουν με τον τρόπο τους. Τα ίχνη αυτού που κυνηγούν είναι ίδια με τα ίχνη όσων τον καταδιώκουν. Άρα η ελπίδα για σωτηρία είναι μάλλον εφικτή.

στη σημερινή κλίση σε σένα που ψάχνεις καιρό τώρα. Τι είσαι, στείλαμε. Brian Eno, Bono, The Edge, One, Λουτσάνο Παβαρότη και οι φίλοι του για τα παιδιά της Βοσνίας. Via con me, από το μοντέρνο καμπαρέ, Paolo Conte. Quando rapito in estasi, Donizetti, Lucia de la Mermur, Maria Callas. Gregorian Mystic, Thomas Louis de Victoria, Κύριε. Otis Redding, Try a little tenderness, Everything I cannot see, Charlotte Gainsbourg. Oh God, Annie Lennox. Verum Corpus, Wolfgang Amadeus Mozart. Η μετάφραση του Κούντσους ήταν του Σπύρου Δοντά.

0: Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλήσει σε σένα που ψάχνεις διαρκώς να βρεις τι είσαι, με αποσπάσματα από το «Η σκέψη μοναχή» του Hans Kuntzschuh. Τεχνική επιμέλεια, Ian Glass. Παραγωγή, Μενελός Καραμαγγιώλης.
1: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγκ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: τρίτο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Βίκυ Αλισανδράκη. Προς Χόικουρ Ίγκβαρσον. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμοπολίτη.

Góðan daginn, Haukur, kæri, elskaði vinur og skáld.

Φεβρουάριος. Μια μέρα ξύπνησες με μια συνείδηση κρουστή σαν φρέσκο χιόνι και από τα μάτια έστραφτε η γαλάζια λάμψη της έκπληξης. Σαν πολυπρόσωπος κόσμος ο νους τυλίχτηκε σε ένα μόνο νεύρο, σε μαχαίρια και ψαλίδια μακριά σου. Πόσο μυστήριο το πράσινο πέπλο στη μαύρη κοιλίδα από χυμένο μηχανέλαιο στο δρόμο. Βόρειος Έλλας, στον ξάστερο ουρανό μιας παγωμένης νύχτας.

Μακρινή και γεωγραφικά απομονωμένη σε μεγάλο βαθμό, η Λιλιπούτια Ισλανδία, η χώρα της φωτιάς και του πάγου, αποτελεί λογοτεχνικά μια από τις πιο παραγωγικές χώρες του κόσμου. Από τις πρώτες σκανδιναβικές σάγκες μέχρι την αναγέννηση του 19ου αιώνα και τους σύγχρονους δημιουργούς αστυνομικής μυθοπλασίας, η Ισλανδική λογοτεχνία διατηρεί ζωντανή την ταυτότητά της.

Υπάρχουν δύο μεγάλα ιστορικά κείμενα του Μεσαίωνα, τα οποία καταγράφηκαν από τον 10ο μέχρι τον 13ο αιώνα. Το ένα είναι το Landauma Book, το βιβλίο του αποκισμού, το άλλο είναι το Islandiga Book, το βιβλίο των Ισλανδών. Όταν οι Ισλανδοί έφτιαξαν κοινωνίες σε αυτό το νησί που ήταν ιδιαίτερα αφιλόξενο και δύσκολο να ζήσει κανείς, ενδιαφέρθηκαν να μάθουν πώς καταλήξαν να βρίσκονται εκεί. Για τους Ισλανδούς η λογοτεχνία τους είναι η ψυχοθεραπεία τους. Οι Ισλανδοί με τη λογοτεχνία ψυχαναλύονται από καταβολής κόσμου.

Ο Χόικουρ Ίγκβαρσον είναι σύγχρονος Ισλανδός ποιητής. Γεννήθηκε το 1979 στην Κοπενχάγη και μεγαλώσε στην Ισλανδία. Το έργο του «Άντρες που αγαπούν άντρες» τιμήθηκε με το βραβείο «Μαϊστγιάρναν» και απονέμεται από την Ένωση Ισλανδών Συγγραφέων και την Εθνική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Ισλανδίας. Είναι μια ποιητική ιστορία με πρωταγωνιστές δύο από τις ηγετικές μορφές του Ισλανδικού ρομαντισμού, τον ποιητή και φυσιοδήφη Γιόνας Χάλγκριμσον 1807-1845 και τον θεολόγο Τόμας Σάιμονσον 1807-1841.

Οι Ισλανδοί γνώρισαν τις ποιητικές φωνές του Γιόνας και του Τόμας μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Φιονλί, το οποίο άρχισαν να εκδίδουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης. Γι' αυτό το λόγο ονομάστηκαν Φιονλίτες. Ο Τόμας ήταν ο ιδεολογικός ηγέτης της ομάδας. Στα γραπτά του μιλάμε ρομαντισμό και νοσταλγία για τον χρυσό αιώνα των Ισλανδικών γραμμάτων και του πολιτισμού κατά την περίοδο της δημοκρατίας. Στο ουτοπικό όραμα για το μέλλον, η θεωρία του εμφορείται από το πνεύμα του διαφωτισμού, καθώς η οικονομία και η λογική κατέχουν σημαντική θέση. Ο Γιόνας δημοσιεύει στο περιοδικό μεταφρασμένη και πρωτότυπη ποίηση σε δημόδη και λόγια γλώσσα, αλλά και πληθώρα επιστημονικών άρθρων που ασχολείται με τις δυνατότητες και τα όρια της ανθρώπινης σκέψης, με την αρχή και το τέλος του σύμπαντος, με την ύπαρξη του Θεού και την αθεία, αναζητώντας τα θεμέλια της γνώσης και της ύπαρξης.

Οι φιονλίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν κόσμο που άλλαζε ραγδαία και η Ισλανδική γλώσσα δεν είχε λέξεις για τα νέα φαινόμενα που εμφανίζονταν στο προσκήνιο. Έγιναν γλωσσοπλάστες και εμπλούτησαν τη γλώσσα με λέξεις περιγραφικές, γεμάτες εικόνες και ποιητικότητα. Τα γραπτά τους ήταν προβοκατόρικα και ενοχλητικά, καθώς ασκούσαν δρυμία κριτική στη μεγαλοαστική τάξη της Ισλανδίας. Ήταν αμφιλεγόμενα, αλλά αγαπήθηκαν πολύ, κυρίως από τις επόμενες γενιές διανοουμένων και ποιητών, για τους οποίους αποτέλεσαν σημαντική πηγή έμπνευσης. Αν και έχουν περάσει σχεδόν 200 χρόνια από την έκδοση του Φιολνίρ, από τότε δεν έχει εκδοθεί σχεδόν κανένα περιοδικό για τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία στην Ισλανδία, χωρίς οι εκδότες του να συγκρίνονται άμεσα ή έμεσα με τους Φιονλίτες.

ποιητής Hoyker Ingvarsson περιγράφει με δικά του λόγια την ποιητική ιστορία του στο έργο του «Άντρες που αγαπούν άντρες», με πρωταγωνιστές τον ποιητή Jonas Hallgrímsson και τον θεολόγο Thomas Simonsson. Το κεντρικό της θέμα είναι σίγουρα πέρα και πάνω από τη μνήμη μου. Όμως η προσωπική εμπειρία παραμένει πάντα η τεράστια δεξαμενή της φαντασίας μου. Τα ποίηματα είναι σαν ένα κοστούμι που δοκίμασα. Το παρελθόν σαν μια μάσκα που άφησα να πέσει, σαν ένα θεατρικό έργο που συνέθεσα στο μυαλό μου. Ήταν ένας εσωτερικός διάλογος που απάλυνε τον πόνο μου και με βοήθησε να βιώσω, όσο πιο ανώδυνα γίνεται, ένα πένθος που δεν είχα ξαναζήσει ποτέ. Ένας φίλος μου, καλός μου φίλος, πέθαινε.

0: μεταφράστρια Βίκη Αλεσανδράκη δηλώνει γοητευμένη από τη γλώσσα και την ιστορία των Ισλανδών. Τους αγαπάει, γιατί όπως έχει πει είναι υπέροχοι παραμυθάδες. Τους αρέσει να λένε και να ακούνε ιστορίες. Και επειδή στις μη μεταξύ τους σχέσεις φαινομενικά δεν είναι εξωστρεφής λαός, δυσκολεύονται να μιλήσουν για αυτά στους άλλους, έτσι τα γράφουν. Έτσι γράφει και αυτή το επιστολικό δελτάριό της στον Ισλανδό ποιητή Χόικουρ Ίγκβαρσον.
1: Αγαπημένο μου Χόικουρ, γιε του Ίγκβαρ. Διάλεξα να σου μιλήσω με τον τρόπο που θα σου απευθυνόταν κάποιος που ζούσε τον καιρό των Σόγουρ ή των Σάγκας, όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ, στα ηπειρωτικά. Στη σκοτεινή εποχή του Μεσαίωνα, που στο νησί σου μόνο σκοτεινή δεν ήταν. Και εσύ, μέσα από τα γραπτά σου, κουβαλάς όλη αυτή την πολύτιμη πραμάτια των εξιστορητών, των σκάλδων και των ειδικών ποιητών του νησιού σου και τη μετουσιώνεις σε μια ουσία τόσο δική μας, τόσο παρούσα, τόσο σύγχρονη. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτά, έτσι δεν είναι? Αγαπημένα Χόικουρ γιε του Ίγκβαρ, σκέφτηκα πολλές φορές τι καρποστάλι να σου στείλω. Ποια εικόνα από τα σέπια τοπία του νότου μου να σου στείλω. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Σκέφτηκα για μια στιγμή να σου δώσω μια κάρτα με φωτογραφία από ένα παλιό πέτρινο γεφύρι μέσα στο δάσος. Μέσα στο γκρίζο, ομιχλώδες, βαλκανικό τοπίο του βορρά, του δικού μου τόπου. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, Χόικουρ. Αυτή είναι η τέχνη μου. Να χτίζω γεφύρια. Για να γνωρίζονται οι άνθρωποι, οι κόσμοι, τα σύμπαντα.

Την άλλη στιγμή όμως κοντοστάθηκα. Το σκέφτηκα καλύτερα. Αυτό που θα ήθελα να σου στείλω, θα επιθυμούσα να έχει μέσα του μία εικόνα, ένα κομμάτι βυθού, από τις δικές μας θάλασσες. Για να δεις πώς ενώνεται στους μακρινούς μας τόπους η σπίθα στα μάτια των έμβιων όντων της υδάτινης Αβύσσου, με τους πλανήτες, τα άστρα, το σύμπαν. Με ποιο τρόπο υφαίνει το φεγγάρι στη χάση του εκείνο το αόρατο νήμα για να φτάσει το στόμα ενός μοναχικού ψαριού, ενός υποκάμπου, ενός αστερία, στους βυθούς των ζεστών μας νερών.

γιατί τέτοια συμβαίνουν όσο εμείς είμαστε βαθιά απασχολημένοι με τη μεγαλοσύνη μας. Και αυτό είναι κάτι που έμαθα από σένα. Είμαστε τόσο απασχολημένοι με τη μεγαλοσύνη μας, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε μια κουκίδα μέσα στο σύμπαν, όπως ακριβώς είναι και μια σταγόνα πετρελαίου μέσα στο χιόνι, όπως ακριβώς είναι και μια πολική αρκούδα πάνω στην ηφαιστειογενειά μου. Ναι, το αποφάσισα. Αυτή την κάρτα θα σου στείλω. Γιατί αυτά έμαθα από σένα. Όμως, χωρίς του Ίγκβαρ, αυτό δεν είναι το μόνο πράγμα που έμαθα από σένα. Έμαθα επίσης ότι 200 χρόνια πριν υπήρχαν κάτι άντρες που αγαπούσαν άντρες που αγαπούσαν άντρες που αγαπούσαν άντρες που αγαπούσαν. Υπήρχε ο Γιώνας που αγαπούσε τον Τόμας, που αγαπούσε τον Κόντραουθ, που αγαπούσε τον Μπρίνγιουλδουρ, που αγαπούσε... Και σκέφτηκα πως και τώρα κάπου μπορεί να υπάρχει ο Χόικορ που αγαπάει τον Έιρικορ, που αγαπάει τον Ντέιβιντ, που αγαπάει τον Γουίλιαμ και τον Χαβιέ και τον Χάλντορ και τον Γιον Κάλμαν και... Και δεν ξέρω. Αυτή η σκέψη με γέμισε ξαφνικά ηρεμία. Και γαλήνη. Και ελπίδα.

Αγαπημένα μου Χόικουργε του Ίγκβαρ, γράφοντας αυτή την καρτποστάλ, σκέφτηκα τα γράμματα σε ένα νέο ποιητή. Άσχετο τελείως έτσι. Γιατί εσύ δεν άρχισες μόλις να γράφεις? Κι εγώ δεν είμαι ποιήτρια και φυσικά δεν είμαι πια νέα. Όμως ανακάλυψα κάτι. Ότι εμείς οι δύο υπήρξαμε 20χρονοι τον ίδιο καιρό. Και αυτό που συνέβη όταν ήμασταν 20χρονοι ήταν αυτό που μου επέτρεψε να ξέρω τώρα τη γλώσσα σου, να είμαι όποτε θελήσω σε 4 ώρες το νησί σου, να πίνουμε και να γελάμε μαζί, να περνάμε νισταγμένα πρωινά καφέινης και δουλειά στο σπίτι του Γκούναρ, στο Ρέικιαβικ, στην Κοπενχάγη, στο Παρίσι, το Στρασβούργο, την Ουψάλα, το Ελσίνκι, το Ούλου, το Καουτοκέινο. Την εποχή που υπήρξαμε νέοι Χόικουργ, γε του Ίγκβαρ, έπεφταν τείχη, χτίζονταν γέφυρες. Τώρα τα τείχη ψώνονται ξανά και οι γέφυρες γκρεμίζονται.

Και ίσως αν μιλήσουμε, αγαπημένα μου χωρικόριε του Ίγκβαρ, εμείς που ήμασταν νέοι εκείνο τον καιρό, αν μιλήσουμε για άντρες που αγαπούν άντρες που αγαπούν γυναίκες, για γυναίκες που αγαπούν γυναίκες που αγαπούν άντρες που αγαπούν, ίσως μπορέσουμε κάτι να κάνουμε. Τάχ φερ εράλτ. Δική σου, Βίκυ.

0: Βική Αλεξανδράκη, γιατί επέλεξες να στείλεις την Carpostal σου στον Ισλανδό αυτόν ποιητή με το τόσο δύσκολο για μένα αλλά γοητευτικό όνομα να προφέρω, τον Χόικουρ Ίγκβαρσον?
1: Πρώτα απ' όλα επειδή τον έχω μεταφράσει. Και γιατί επέλεξα να τον μεταφράσω λοιπόν, αυτή ίσως είναι και η σωστή ερώτηση. Γιατί με ενθουσίασε, όχι απλά μου άρεσε, με ενθουσίασε ο τρόπος με τον οποίο γίνεται όχι ανθρωποκεντρικός, αλλά σύμπαντοκεντρικός ποιητής. Με τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον άνθρωπο ως μία κουκίδα του σύμπαντος, ως ένα μέρος αναπόσπαστο αυτού του συστήματος, και όλα γυρίζουν γύρω από το σύμπαν, όχι γύρω από τον άνθρωπο. Η φύση, τα έμβια, τα άβια και εμείς. Όχι εμείς και γύρω μας όλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

Η Βίκη Αλεξανδράκη σπούδασε νομική και εργάστηκε για 10 χρόνια ως νομικός. Έζησε στη Σουηδία, σπούδασε σκανδιναβικές γλώσσες και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Μέρος του κύκλου των σπουδών της ήταν τα αρχαία σκανδιναβικά. Ασχολείται με τη μετάφραση πεζογραφίας και ποίησης από τις σκανδιναβικές γλώσσες. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά σύγχρονη φινλανδική και ισλανδική ποίηση και ισλανδική αστυνομική λογοτεχνία. Διδάσκει σκανδιναβική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Η μεταφράστρια Βίκη Αλεξανδράκη ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα το επιστολικό δελτάριό της στον Ισλανδό ποιητή Χόικουρ Ίνγκβαρσον. Επέλεξε να ακούσουμε Καλέο, Μπούμπι Μόρτενς και την Πολωνέζα που έγραψε ο Ζιγκερού Μεμπαγιάση για την ταινία 2046 του Wong Kar-wai. Ακούσαμε επίσης Taylor Dupree και Ryuichi Sakamoto. Η Βίκη Αλεξανδράκη διάβασε το ποίημα Φεβρουάριος του Χόικουρ Ίνγκβαρσον από την ποιητική συλλογή του με τίτλο «Άντρες που αγαπούν άντρες», την οποία μετέφρασε από τα Ισλανδικά. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασιέτας. Κάρτ Ποστάλ, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μια φωνή στον καθρέφτη.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Giuseppe Di Stefano, ο χρυσός Πίππος.

Στις 24 Ιουλίου του 1921 γεννιέται σε ένα χωριό κοντά στην Κατάνια της Σικελίας ο Τζουζέπε Ντι Στέφανο. Εκτός από το γνωστό παρατσούκλι Πίπο, ο χρόνος και η ιστορία θα του απέδιδαν και άλλους τίτλους όπως «Η Χρυσή Φωνή» ή «Η Πιο Ωραία Φωνή του Κόσμου». Μοναχογιός ενός καραμπινιέρου, μετακόμισε με την οικογένειά του από νωρίς στο Μιλάνο. Ήταν 16 χρονών όταν έχασε στα χαρτιά από ένα φίλο του. Η ποινή του όμως ως χαμένος ήταν να τραγουδήσει για τον νικητή. Ακούγοντάς τον, ο φίλος του του είπε τότε ότι πρέπει να του ακολουθήσει επαγγελματικά. Άραγε, ποιος ήταν τελικά ο αληθινός νικητής εκείνου του παιχνιδιού?

Δεκαετία του 40 και ο νεαρός τότε Τζουζέπε Ντι Στέφανο ηχογραφούσε ιταλικά και ναπολιτάνικα τραγούδια. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος του έκοψε την καριέρα στη μέση και η ήττα της Ιταλίας δεν βοήθησε και πολύ. Αρχικά με το ψευδώνυμο Νίνο Φλόριο και κατόπιν με το αληθινό του όνομα, ο Ντι Στέφανο προσπάθησε να βάλει και πάλι το άστρο του σε τροχιά. Κάποιο μαγικό ελιξίριο για αυτή τη δουλειά δεν υπήρχε. Υπήρχε όμως ο Νεμορίνο από το ελιξίριο του έρωτα του, Ντονιτσέτη.

Είχε πει ο Πολύς Λουτσιάνο Παβαρότι ότι ο Ντι Στέφανο είναι το είδωλό μου. Η πιο απίστευτη και ανοιχτή και γεμάτη ήλιο φωνή που μπορεί κανείς να ακούσει. Και όσο η ποιότητα της φωνής αυτής είναι καταπληκτική, αλλά τόσο φυσική και ενστικτώδης είναι η μουσικότητά της. Εμείς μόλις απολαύσαμε το «Una furtiva lacrima» από ηχογράφηση του 1956 με τον Φραντσέσκο Μολινάρη Πραντέλη στο πόντιουμ της ορχήστρας του Μουσικού Φλωρεντινού Μαΐου και επιστρέφουμε τώρα λίγο πίσω στο χρόνο καθώς η καριέρα του Ντι Στέφανο στα τέλη της δεκαετίας του 40 είχε πάρει ξανά την ανιούσα. Το 48 ο καλλιτέχνης κάνει τον ντεμπούτο του και στη Μετροπόλιταν με Δούκα της Μάντοβα από Ριγκολέτο του Βέρντι. Εδώ, από ακόμα παλαιότερη ζωντανή ηχογράφηση του 1943, υπό την μπαγκέτα Αρτούρο Τοσκανίνη.

1943 και υπό την μπαγκέτα Αρτούρο Τοσκανίνη, ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα, Τζουζέπε Ντι Στέφανο, στο Λαντόνα Εμόμπιλε από το Ριγκολέτο του Βέρντι. Στη Μετροπόλιταν, εκτός από Δούκα της Μάντοβα, ο Πίπο τραγούδησε και «De Grieux» από Μανόν του Μασνέ και εκεί ήταν που ξεκίνησε και η σύγκριση του ήχου του με το βελούδινο ήχο του Μπενιαμίνο Τζίλι. Δυνατός και στο γαλλικό ρεπερτόριο λοιπόν, αν και μετά από λίγα χρόνια τραγουδούσε μόνο μεταφράσεις των έργων στα ιταλικά, γοήτευσε εντούτοις εκείνα τα χρόνια το γενικό διευθυντή της Μετροπόλιταν Ρούντολφ Μπίνκ με τον ντιμινουέντο του επάνω στο κοντραντό στην άρια του Φάουστ, το απόσπασμα με το οποίο ξεκίνησε η εκπομπή μας, εδώ από ραδιοφωνική μετάδοση του Οκτωβρίου του 1950.

«Ποτέ όσο ζω δεν θα ξεχάσω την ομορφιά αυτού του ήχου», είχε πει ο τότε Γενικός Διευθυντής της Μετροπόλιταν Ρούντολφ Μπίνκ για την ερμηνεία του Τζουζέπε Ντι Στέφανο, όταν τον άκουσε στον Φάουστ του Γκουνό να ερμηνεύει τον ομώνυμο ρόλο. Στη δεκαετία του 50 όμως μεσορανούσε και ένα άλλο κορυφαίο αστέρι, μια ντιβίνα Ελληνίδα τραγουδίστρια που η EMI αποφάσισε να ταιριάξει καλλιτεχνικά με τον Ντι Στέφανο. Θα ξέρετε ασφαλώς για ποια μιλάω και είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου το αφιέρωμα στο Τζουζέπε Ντι Στέφανο να είναι επικεντρωμένο αποκλειστικά σε αυτόν, να μην αναφέρω καν το όνομά της. Όμως είναι άραγε δυνατόν να μιλήσεις για τον Ντι Στέφανο χωρίς να προφέρεις το όνομα Μαρία Κάλλας? Ούψ.

1953. Τούλιο Σεραφίν στο πόντιουμ της ορχήστρας της Σκάλας του Μιλάνου, Μαρία Κάλλας, Σαντούτσα, Ανά Μαρία Κανάλι, Λόλα και ασφαλώς ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα, Τζουζέπε Ντι Στέφανο, ο Στουρίντου, στην Καβαλερία Ρουστικάνα του μας κάνει. Η συνεργασία του Ντι Στέφανο ως καλλιτεχνικό ζευγάρι με την Κάλλας όχι απλά δεν επισκίασε τις προσωπικές καριέρες του καθενός τους, αλλά αντίθετα τις απογείωσε. Εκτός από το στούντιο, οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν άπειρες φορές μαζί στη σκηνή με κορυφαία ίσως συναστρία την Τραβιάτα του Βισκόντι το 55 στο Μιλάνου, αλλά και τη Λουτσία Ντι Λάμερμουρ στο Βερολίνο το 55 υπό την μπαγκέτα Herbert von Karajan.

Βερολίνο 1955, Νίκος Ζαχαρίου στο ρόλο του Ραϊμόντο και υπό την μπαγκέτα Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, ο τραγικός Εντγκάρντο του τενορού Τζουζέπε Ντι Στέφανο αφήνει την τελευταία του πνοή ρίχνοντας αυλαία στην τραγική ιστορία της Λουτσία Ντι Λάμερμουρ του Ντονιτσέτη. 1961 πλέον και είχε έρθει η ώρα για το ντεμπούτο του Ντι Στέφανο στο Covent Garden του Λονδίνου, το οποίο ο καλλιτέχνης πραγματοποίησε με τόσκα του Πουτσίνι, όχι μαζί με την Κάλλας εκείνη την περίοδο, αλλά με τη Ρεζίν Κρεσπέν, από τη συγκεκριμένη ζωντανή ηχογράφηση και υπό την μπαγκέτα Edward Downs, το υπέροχο «Ελουτσέβαν Λεστέλε» που ακολουθεί.

από παράσταση της Τόσκα που διήθυνε ο Edward Downes στο Covent Garden το 1961, το Elucevan le stelle από την τρίτη πράξη της Τόσκα του Πουτσίνι και από τον Ιταλό τενόρο Giuseppe Di Stefano που φιλοξένησε σήμερα ο καθρέφτης μας. Μείνετε συντονισμένοι για να παρακολουθήσουμε μαζί και άλλα υπέροχα πορτρέτα λυρικών καλλιτεχνών, καθώς η ανθρώπινη φωνή, η ανθρώπινη ερμηνεία μπορεί να μην έχουν όψη, έχουν όμως καθρέφτισμα πάνω μας. Φίλες και φίλοι του Τρίτου από τον Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και τον Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο. Σαπού.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Άμβρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άμβρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα. Σήμερα θα κάνουμε ένα μαγευτικό ταξίδι στον απέραντο κόσμο της ακοής. Στους ήχους της μουσικής, της ομιλίας, αλλά και της σιωπής. Η μαγεία των ήχων. Τον Ρωμάν Ανομανισίν και Αντρί Λεσίβ.

Στην αρχή όλα ήταν ήσυχα. Και μετά έγιναν όλα δυνατά. Το σύμπαν γέμισε με ήχους. Ο ήχος είναι αόρατος. Μας τραβάει όμως την προσοχή. Τον αντιλαμβανόμαστε και μετά τον ακούμε. Υπάρχουν τόσοι πολύ διαφορετικοί ήχοι. Δυνατοί και σιγανοί. Ψηλοί και χαμηλοί. Οικοί και καινούργοι. Στη θάλασσα των γνωστών και άγνωστων ήχων ψάχνουμε την τάξη και την αρμονία.

Έτσι γεννιέται η μουσική. Υπάρχουν αμέτρητα όργανα που παράγουν μουσική, κάποια απλά, όπως το τύμπανο, και άλλα πολύπλοκα, όπως το εκκλησιαστικό όργανο. Μπορεί κάποιος να παίζει μουσική μόνος του ή και μαζί με άλλους. Όλοι ακουγόμαστε με έναν μοναδικό τρόπο. Και αυτός είναι η φωνή μας. Χάρη στη φωνή, επικοινωνούμε και συνεννοούμαστε με τους γύρω μας. Και με τη βοήθεια της φωνής, επιτελούμε το θαύμα που λέγεται τραγούδι. Τα σώματά μας παίζουν τη δική τους μουσική. Παράγουν τόσους πολλούς ήχους. Μερικές φορές και τα σπίτια μας ακούγονται σαν μουσικά όργανα. Όταν βγαίνουμε από το σπίτι, ακούμε τη φασαρία της πόλης. Όταν οι ήχοι καλύπτουν ο ένας τον άλλον, πολλαπλασιάζονται και δημιουργούν θόρυβο. Η φωνή της φύσης δεν έχει αλλάξει. Ό,τι ακούμε είναι το ίδιο που άκουγαν και οι παππούδες μας. Τόσες πολλές φωνές στη στεριά, στον αέρα, στο νερό. Εδώ ο καθένας ακούει μέχρι και το παραμικρό θρόισμα. Μερικές φορές έχει τόση ησυχία που πρέπει να φουγκραστούμε για να ακούσουμε. Και άλλες τόση φασαρία που τα αυτιά σου βουίζουν. Υπάρχουν και πολλοί ήχοι που δεν τους ακούμε. Κάποια άλλα αυτιά όμως τους ακούν. Μερικοί ήχοι είναι τόσο όμορφοι που θέλουμε να τους ακούμε ξανά και ξανά. Γι' αυτό τον λόγο τους ηχογραφούμε. Οι άνθρωποι του ήχου. Χάρη σε αυτούς ακούμε πολλά και ωραία πράγματα. Μουσικοί, μουσικολόγοι, DJs, μηχανικός ακουστικής χώρου, μαέστροι, τραγουδιστές, ραδιοφωνική παραγωγή, τεχνική ήχου, ηχολήπτες, συνθέτες, σχεδιαστές ήχου. Τεχνική ήχου, ηχολήπτες, συνθέτες, σχεδιαστές ήχου.

μόνο λέξεις και ήχοι. Μπορούμε να ακούσουμε και να καταλάβουμε κάποιον άλλον και με τη σιωπή. Οι κοφοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα. Υπάρχουν πάνω από 150 νοηματικές γλώσσες στον κόσμο. Είναι ανάγνωση με τα δάχτυλα. Η αλφαβήτα με χειρονομία στη νοηματική γλώσσα. Κάποιες φορές μας είναι δύσκολο να καταλάβουμε τους άλλους και νιώθουμε μόνοι μας. Μπορούμε όμως να βρούμε μια κοινή γλώσσα και να καταλάβουμε τον άλλον, ακόμα και χωρίς λέξεις. Και μερικές φορές έχουμε ανάγκη να μείνουμε στη σιωπή. Κλείνοντας εντελώς τον ήχο, για να ακούσουμε και τις πιο λεπτές φωνές. Στη σιωπή μπορεί κανείς να βρει κάτι που έψαχνε για καιρό και να ακούσει κάτι πολύ σπουδαίο. Για παράδειγμα, τον ήχο από δύο καρδιές που χτυπούν. Ακούμε τους πρώτους μας ήχους από πολύ νωρίς. Και μετά αναζητούμε τον δικό μας μοναδικό ήχο. Έπειτα, μαθαίνουμε να αφουγκραζόμαστε, να ακούμε και να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Ήταν ένα βιβλίο για τη σημασία του να ακούμε τους άλλους όταν μας μιλούν και να επικοινωνούμε μαζί τους, ακόμα και χωρίς τις λέξεις. Η μαγεία των ήχων. Κείμενα και εικονογράφηση Ρωμάνα Ρωμανισίν και Αντρί Λεσίβ. Από τις εκδόσεις Φουρφούρη. Καλό σας βράδυ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο για τη μετάδοση της συναυλίας που θα ακούσουμε απόψε, της τελευταίας από το φεστιβάλ Kissinger Zoomer, την οποία έδωσε φέτος στις 4 Ιουλίου η Φιλαρμονική της Τσεχίας υπό τη διεύθυνση της Ντάλια Στασεύσκα. Δύο αριστουργήματα του ύστερου ρομαντισμού, γραμμένα με διαφορά λίγων μόλις χρόνων, θα ακούσουμε απόψε. Στο συμφωνικό ποίημα Δον Κιχώτης του Ρίχαρτ Στράους, ο τσελίστας Ντάνιελ Μίλλερ Σότ δίνει τη φωνή του στον ονειροπόλο υπότη μέσα από έναν ρόλο που προσεγγίζει τις διαστάσεις κοντσέρτου για τσέλο. Η βραδιά ολοκληρώνεται με την 8η συμφωνία του Αντωνίν Ντβόρζακ, όπου ο συνθέτης αποτυπώνει την δημιουργική του ελευθερία σε βαθμό που ακόμη και ο στενός φίλος του Johannes Brahms τη θεώρησε τολμηρή για την εποχή της. Το 1897 ο Ρίχαρτ Στράους, μόλις 33 χρόνων, εργαζόταν ταυτόχρονα πάνω σε δύο από τα σημαντικότερα συμφωνικά του έργα, τη Ζωή ενός ήρωα και τον Δον Κιχώτη. Και στα δύο τον απασχολεί η ίδια ιδέα. Ο άνθρωπος που έρχεται αντιμέτωπος με έναν κόσμο ο οποίος δεν συμμερίζεται τα ιδανικά και τα οράματά του. Στον Δον Κιχώτη όμως ο ήρωας δεν παρουσιάζεται ως τραγική μορφή, αλλά μέσα από το χιούμορ, την ηρωνία και την τρυφερότητα που χαρακτηρίζουν το αριστούργημα του Θερβάντες. Ο Ρίχαρτ Στράους δεν επιχειρεί να αφηγηθεί ολόκληρο το μυθιστόρημα. Επιλέγει λίγα μόνο χαρακτηριστικά επεισόδια και τα μεταμορφώνει σε μια σειρά από φανταστικές

παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα υποτικού χαρακτήρα, όπως είναι ο υπότιτλος του έργου. Το έργο μοιάζει με ένα είδος συμφωνικού κοντσέρτου της βιενέζικης παράδοσης. Το τσέλο ταυτίζεται με τον Δον Κιχώτη, η βιόλα με τον Σάντσο Πάντσα και έτσι η προσοχή στρέφεται διαρκώς στα δύο πρόσωπα, ακόμη και όταν οι σκηνές γύρω τους αλλάζουν ριζικά. Με τον Δον Κιχώτη, ο Ρίχαρντ Στράους απέδειξε ότι η συμφωνική μουσική μπορούσε να αφηγηθεί μια ιστορία όχι μόνο με ηρωισμό, αλλά και με ηρωνία, χιούμορ και βαθιά ψυχολογική παρατήρηση. Πίσω από τις περιπέτειες του περιπλανόμενου υπότη αναδύεται τελικά η ιστορία ενός ανθρώπου που επιμένει να ονειρεύεται ακόμη και όταν η πραγματικότητα τον διαψεύδει. Το συμφωνικό ποίημα «Δον Κιχώτης» του Ρίχαρντ Στράους ερμηνεύει τώρα η Φιλαρμονική της Τσεχίας υπό τη διεύθυνση της Ντάλια Στασεύσκα. Τσέλο παίζει ο Ντάνιελ Μίλερ Σότ και βιόλα η Εύα Κρέστοβα.

Αυτό ήταν το συμφωνικό ποίημα Δον Κιχώτης του Ρίχαρντ Στράους, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική της Τσεχίας υπό τη διεύθυνση της Ντάλια Στασεύσκα. Τσέλο έπαιξε ο Ντάνιελ Μίλερ Σότ και βιόλα η Εύα Κρέστοβα. Το δεύτερο και τελευταίο έργο της συναυλίας που δόθηκε φέτος στις 4 Ιουλίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Kissinger Sommer ανήκει στον Αντωνίν Ντβόρζακ, ο οποίος το 1889, τη χρονιά δηλαδή που γράφτηκε η 8η συμφωνία του σε Σολ Μίζωνα έργο 88, ήταν ήδη ένας επιτυχημένος συνθέτης. Του είχε προσφερθεί η θέση καθηγητής σύνθεσης στο Οδείο της Πράγας και στο Εθνικό Θέατρο πρωτοπαρουσίαζε την όπερά του Γιακόμπιν. Ο Ντβόρζακ βρισκόταν σε μια θετική περίοδο της ζωής του, στην οποία η διάθεσή του για ισορροπία κέρδιζε συνεχώς έδαφος. Η συμφωνία δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπόρου του 1889, ως επιτοπλίστων στην θερινή κατοικία του συνθέτη στην πόλη Βισόκα, όπου ένιωθε πολύ άνετα. Ωστόσο, η όμορφη αυτή ατμόσφαιρα διαταράχθηκε από μια αντιπαράθεση που είχε ο συνθέτης με τον εκδότη του, τον Ζίμροκ, ο οποίος επέμενε στην προτίμησή του για μικρά έργα που επέτρεπαν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους και ποτέ δεν παρετήθηκε από την προσπάθεια να πείσει τον Ντβόρζακ να του προσφέρει έναν δεύτερο κύκλο από σλαβικούς χορούς. Έτσι δυσαρεστήθηκε πολύ όταν ο Τσέχος συνθέτης του παρουσίασε την 8η συμφωνία και έτσι ο Ντβόρζακ προτίμησε να δώσει το έργο του στον αγγλικό οίκο Νοβέλο, γεγονός που χάρισε στη συμφωνία και το προσωνύμιό της Αγγλική. Ο ίδιος διήθηνε την πρώτη παρουσίασή της στην Πράγα στις 2 Φεβρουαρίου του 1890, αλλά και την λονδρέζικη πρεμιέρα της τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Τη νέα του συμφωνία την αφιέρωσε ο συνθέτης στην Βοημική Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών του αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ, ενώ την κατέθεσε και ως διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ εν ώψη της ανακήρυξής του σε επίτιμο διδάκτορα. Την 8η συμφωνία σε Σολ Μίζωνα, έργο 88, την επωνομαζόμενη Αγγλική του Αντωνίν Ντβόρζακ, ερμηνεύει τώρα η Φιλαρμονική της Τσεχίας υπό τη διεύθυνση της Ντάλια Στασεύσκα.

αστήρευτη μελωδική έμπνευση και μελωδικές αναφορές στη βοημική παράδοση, στοιχεία που κατακλείζουν την 8η Συμφωνία σε Σολ Μίζωνα, έργο 88, την επωνομαζόμενη Αγγλική του Αντωνίν Ντβόρζακ, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική της Τσεχίας υπό τη διεύθυνση της Ντάλια Στασεύσκα, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε φέτος στις 4 Ιουλίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Kissinger Sommer και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Η ιδεολογικά ύποπτη αντίληψη για την κατωτερότητα του προφορικού λόγου και των λαϊκών λογοτεχνικών δημιουργιών έχει αποτυπωθεί στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, όπως και σε όλες τις γλώσσες των ανεπτυγμένων κρατών, με τη χρήση των λέξεων αγράμματος και αναλφάβητος. Η λέξη αγράμματος χρησιμοποιείται κυριολεκτικά για να δηλώσει αυτόν που έχει ελλειπή, ανεπαρκή μόρφωση και μεταφορικά για να δηλώσει τον άπειρο, τον ακατατόπιστο και συνδέεται με τη λέξη αστοιχείωτος, η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τον αγράμματο και απαίδευτο άνθρωπο. Γράφει ο Στέλιος Πελασγός, παραμυθάς με διδακτορικό στην αναβίωση της τέχνης της προφορικής λογοτεχνίας και αφήγησης στο βιβλίο του «Τα μυστικά του παραμυθά». Και συνεχίζει. Πολλοί εγγράμματοι Έλληνες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το λατινικό ρητό «verba volant, scripta manent», «τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν», το οποίο, παρόλο που είναι ρητό, απαρνιέται τη φύση του και υπερασπίζεται την εγγραμματοσύνη. Την αντίληψη αυτή μας κληροδότησε το ρωμαϊκό δίκαιο και η στηριγμένη σε αυτό οργάνωση του κράτους. Από την άποψη αυτής της νομικής και ιδεολογικής αντίληψης, κάθε λόγος έχει νομική υπόσταση μόνο εφόσον γίνει έγγραφο και υπογραφή. Τούτη η αντίληψη βέβαια είναι ριζικά αντίθετη με το πνεύμα και την πρακτική της αρχαίας αλλά και της νεότερης Ελλάδας. Ο λόγος του συμβόλαιο, έλεγαν οι πατεράδες μας για τον ακέραιο άνθρωπο. Για τους αρχαίους και τους σύγχρονους Έλληνες, οι άγραφοι νόμοι που εντυπώνονται με την ανατροφή και την κοινοτική παιδεία του ευρύτερου περιβάλλοντος, της πλατείας και του καφενείου, είχαν και έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα, διότι είναι ιεροί και η παραβίασή τους επιφέρει θεϊκή τιμωρία, ενώ η παραβίαση των γραπτών νόμων τιμωρείται από το κράτος, εκτιμά ο Στέλιος Πελασγός. Άλλωστε, τα λόγια δεν πετούν μόνο στα λατινικά ρητά, verba volant, αλλά πολύ παλαιότερα, όταν ανάβλιζαν από την καθαρότατη πηγή του παππού όλων των παραμυθάδων, του Ομήρου. Παρότι ήταν τυφλός, μπορούσε καθαρά να διακρίνει τα φτερά των λόγων και να τα ονομάσει «επεαπτερόεντα φτερωτά λόγια» κατά τη στιγμή της πτήσης τους. Γράφει πολύ ποιητικά ο Στέλιος Πελασγός, αναφερόμενος στο γνωστό leitmotiv των ομηρικών επών. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο ert.gr.
2: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το Ένιγμα της Εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φανταστείτε ένα δέντρο, τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του, τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό, τα φύλλα του στο φως και στη σκιά, τους καρπούς του απαγορευμένους και μη, τα άνθη του, τα πλάσματα που το κατοικούν, όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Καλώς ήρθατε στο δέντρο της τζαζ. Τον ήχο του δέντρου απόψε φροντίζει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Μας τηλεφωνείτε στο 210-6013-167. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που ακούει τον ήχο της έκπληξης.

Η Ρομπέρτα Φλακ μιλάει για καιρούς δύσκολους. Το Trying Times κυκλοφόρησε το 1969 στο πρώτο της άλμπουμ First Take, που η δισκογραφική μυθολογία το θέλει να ηχογραφήθηκε σε 10 ώρες. Παραμένει επίκαιρο, προτρέποντάς μας να θυμούμαστε ότι η αγάπη είναι πιο δυνατή από το μίσος. Η Ρομπέρτα Φλακ, που τραγούδησε την επιτυχία Killing Me Softly With His Song, που συχνά καθόταν δίπλα στο πιάνο και τραγουδούσε μπαλάντες με ηρεμία και ευγένεια, με το ζεστό ηχοχρωμά της και με μια εκπληκτική ικανότητα να εμβαθύνει στους στίχους και να τους επικοινωνεί απλά και άμεσα.

Αν και μουσικοί όπως ο Count Basie και ο Fats Waller το εξερευνούσαν πριν από αυτόν, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο James Oscar Smith ήταν για το Hammond, ότι ήταν ο Charlie Parker για το άλτο σαξόφωνο ή ο Jaco Pastorius για το ηλεκτρικό μπάσο. Πρόσθεσε στο Hammond αυτοσχεδιασμό υψηλής ταχύτητας με αποχρώσεις bebop και blues και εξελίχθηκε σε κεντρική φιγούρα την εποχή που η jazz συνδυάστηκε με blues, R&B και gospel για να δημιουργηθεί μια δημοφιλή μουσική εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 50. Αν και οι περισσότεροι τζαζίστες προτιμούν να παίζουν τις γραμμές μπάσου του Hammond με το αριστερό χέρι ενώ σόλο με το δεξί, ο Jimmy Smith συνδύασε και τις δύο προσεγγίσεις για να γίνει γνωστός ως Incredible Jimmy Smith, ο απίθανος ή απίστευτος Jimmy Smith, με τον Kenny Barrell εδώ στην κιθάρα, τον Stanley Turrentine στο τενόρο σαξόφωνο και τον Donald Bailey στα drums, παίζουν ένα γκρουβάτο Midnight Special.

Ακούτε το Δέντρο της Τζαζ, το τρίτο πρόγραμμα. Τον ήχο του δέντρου επιμελείται ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Μας τηλεφωνείτε στο 210-6013-167 και πηγαίνουμε στο 1965, όπου καθώς η συγχώνευση ροκ και μπλουζ αυξάνεται στη δημοτικότητα, ο κιθαρίστας Ντάνι Κάλπ, από τους πρώτους που έπαιξαν blues rock, σχηματίζει τους The Blues Project, με ντεμπού το άλμπουμ τους στο Live at the Cafe Au Go Go της Νέας Υόρκης. Ο Ντάνι Κάλπ παίζει κιθάρα και τραγουδάει στον οχελικό Alberta, που περιλαμβάνεται σε αυτό το άλμπουμ.

Στο πιάνο τώρα κάθεται Όσκαρ Πίτερσον. Τα δάχτυλά του τρέχουν στα πλήκτρα για να ζωγραφίσουν με το τρίο του «Do You Look Good to Me».

Η φωνή της φέρει κάτι από τη γοητεία της Έλα Φιτζέραλντ. Το 2019 ήταν η νικήτρια του ετήσιου διαγωνισμού Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition. Η Σαμάρα Τζόι μας ρίχνει με τη φωνή της λίγη αστερόσκονη.

Επί σχεδόν 20 χρόνια, οι τέσσερις τους δημιούργησαν στο πλαίσιο του λεγόμενου τρίτου ρεύματος, της σύνδεξης κλασικής και τζαζ μουσικής. Φορούσαν σμόκιν, έπαιζαν σε αίθουσες συναυλιών αντί για νυχτερινά κέντρα, έδιναν συναυλίες αντί για τζαμαρίσματα. Παρά τις κλασικές συναναστροφές τους όμως, οι Modern Jazz Quartet δονούνταν από το πνεύμα του blues και στην μακρά πορεία τους πρόσθεσαν τον δίσκο Blues on Bach, όπου συμπεριέλαβαν ένα blues εντό ελάσσονα.

Με την ανάσα του δημιουργεί μικρής διάρκειας σπυροειδίο στην άτη που κυκλοφορούν σε όλο το σώμα του σαξοφόνου, εμπλουτίζοντάς τα με ρυθμικές μετατοπίσεις. Η ηχογράφηση στο άλμπουμ New History Warfare, Volume 2, έγινε με τη χρήση 20 μικροφώνων κοντά στο σαξοφόνο του και σε απόσταση από αυτό, τοποθετημένα ολόγυρά του στο στούντιο που ηχογράφησε στο Μόντρεαλ. Ο Colin Stetson συνοδεύει τα φωνητικά της Sarah Warden στο Lord I Just Can't Keep From Crying, gospel του 1928 του Blind Willie Johnson, κατοχυρώνοντας τη δεξιοτεχνία και τη μουσική οξυδέρκειά του.

Φανταστείτε ένα δέντρο, τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό, τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του απαγορευμένους και μη, τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν, όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ, τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Την επόμενη Παρασκευή, 27 Μαρτίου, το δέντρο της τζαζ δεν θα μεταδοθεί, γιατί στη θέση του θα μεταδοθεί ένα ραδιοφωνικό θεατρικό έργο λόγω του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας θεάτρου. Σας ευχαριστούμε για την απόψινη παρέα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ξεκινάμε με ένα κοντσέρτο για πιάνο. Και η ιστορία αυτού του κοντσέρτου ξεκινάει με μία ανάθεση. Το τηλέφωνο χτυπά. «Κύριε Σόρενσεν, καλημέρα, εδώ λέει Φόβε Άντσνες. Θα σας ενδιέφερε να γράψετε ένα κοντσέρτο για πιάνο για εμένα? Η ανάθεση είναι από το Carnegie Hall, όπου θα γίνει και η πρεμιέρα, αν συμφωνείτε ασφαλώς». Ο συνθέτης δέχτηκε, πέρασαν κάποια χρόνια και βρέθηκε ξανά με τον πιανίστα σε ένα καφέ στη Βιέννη, στο Broadway καφέ. Ένα πιάνο μπαρ για την ακρίβεια, όπου μετά από μία σεβαστή κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τον συνθέτη πάντα, ο πιανίστας κάθισε στο πιάνο και έπαιξε τη μεταγραφή του περίφημου κοράλ του Johann Sebastian «Ich rufe zu dir». Γυρίζοντας από τη Βιέννη, λοιπόν, ο Σόρενσεν ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος και ξεκίνησε αμέσως να συνθέτει αυτό που κατά τον ίδιο είναι το βαθύτερο και σκοτεινότερο κοντσέρτο του. Ένας μακρινός απόϊχος του Johann Sebastian.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο του Σόρενσεν και ένα σπυροειδές έργο και όχι Λιγκετή, αν και δεν σας υπόσχομαι πως θα τον αποφύγουμε εντελώς. Το έργο μας όμως αυτό είναι του Αμερικανο-Καμποντιανού συνθέτη Τσινάρι Ούγκ. Το spiraling λοιπόν είναι μια μέθοδος ή τεχνική αν προτιμάτε που τη βρίσκει κανείς σε πολλά έργα αυτού του συνθέτη και πιθανότατα εκπορεύεται από τη μουσική παράδοση της πρώτης του πατρίδας. Εκεί όπου η μουσική δεν σταματά, μα δημιουργεί μία ατέρμονη σπήρα.

Ακούσαμε το έργο Spiral του Αμερικανο-Καμποντιανού συνθέτη Τσινάρι Ουγκ. Υπάρχει λοιπόν σε ένα άλλο μέρος του κόσμου ένα μεγάλο γλυπτό, στη Ρουμανία, η λεγόμενη ατέρμονη στήλη, η οποία είναι μια πανύψηλη ψευδοελικοειδής κολόνα. Δίνει αυτή την αίσθηση που στην πραγματικότητα είναι κομμάτια τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, αλλά που δημιουργούν αυτή την ψευδαίσθηση του διαρκούς. Αυτό το μοτίβο ήταν κάτι στο οποίο ο δημιουργός Κωνσταντίν Μπρανκούσι θα επέστρεφε ξανά και ξανά σε διάφορα έργα του. Και μια ιδέα μάλιστα, η οποία θα επηρέαζε και άλλους καλλιτέχνες. Δύο μουσικοί εξ αυτών, ο Λίγκετι με την τελευταία του σπουδή από το δεύτερο τεύχος των σπουδών για πιάνο και ο Τιμπέριου Όλακ με την δική του ορχιστρική ατερμονή στήλη.

και με τις δύο αυτές ατέρμονες στήλες φτάσαμε στο τέλος, φίλοι. Ένας μικρός επίλογος με κιθάρα φλαμένκο. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Νίκος Σαββουργινάκης για το τρίτο. Να είστε καλά.

Ξεκινήσαμε σήμερα με τον νορβηγό σαξοφωνίστα Håkon Konstad. Η σύνθεσή του Bremen, η Βρέμη. Κατηφορίζουμε στο χάρτη για να γνωρίσουμε τον Νικολάη Σβάνεμποργκ, πιάνο, Wurlitzer, Juno, πλήκτρα γενικά, και στα τύμπανα Jonas Kardiba.

Κυκλοφορία του 2022. Ορκάνερ. Οι καταιγίδες. Με το νεαρό δίδυμο Svaneborg Cardib. Ο πρώτος πιάνο και πλήκτρα γενικά. Και ο δεύτερος κρουστά. Και τώρα πάμε σε ένα μεγάλο κεφάλαιο της μουσικής της Δανίας. Ο συνθέτης Erik Örum von Spreckelsen.

Από την κυκλοφορία του 2018, 5 κομμάτια για πιάνο. 5 pieces for piano. Ακούστηκε σύνθεση ονειρικό, ονειρικ. Eric Erum von Spreckelsen, ο οποίος είναι καθηγητής σήμερα στη Μουσική Ακαδημία, εδώ και χρόνια μάλλον, όχι μόνο σήμερα,

τη Μουσική Ακαδημία της Κοπεχάγης, ειδικά στη σύνθεση και στο πιάνο. Είναι όμως ταυτόχρονα και μέλος της ορχήστρας, της μεγάλης ορχήστρας της ραδιοφωνίας της Δανίας, αλλά και του Βελγίου. Ένας μουσικός ο οποίος πραγματικά πολυπράγμων. Παρόλο που δημιουργεί συνθέσεις συνέχεια, οι οποίες βέβαια άλλοτε είναι για ορχήστρα δωματίου, αλλά ενίοτε ακόμα και για όπερα, έχει κάνει δύο μεγάλα έργα. Είναι από τους μουσικούς που πραγματικά μπορεί να σε ξαφνιάσουν. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τη σύνθεση Turn It Up.

από τη μουσική αφρόκρεμα της δανέζικης σκηνής. Eric von Spreckelsen στα πλήκτρα, Turn It Up του 2022 κυκλοφορία, και τώρα πάμε στο Chance of a Day, μέρος 1. Eric von Spreckelsen με την ιδιοφία, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρωπαϊκής Υπήρου, ειδικά στον μπάσο, Boo Stiff. Chance of a Day, Part 1.

Εύκολα θα μπορούσα να τους χαρακτηρίσω δύο μεγάλες προσωπικότητες της jazz. Ο πρώτος, μίλησε γι' αυτό νωρίτερα, Eric von Spreckelsen, είναι αυτό το οποίο λέμε καμιά φορά σκοπτικά παγκοσμίως άγνωστος, γιατί έτσι ήθελε να παραμείνει και η προσωπικότητά του. Είναι καθηγητής, όπως είπα, στη Μουσική Ακαδημία της Κοπεχάγης, στο πιάνο αλλά και στη σύνθεση. Και έχει γράψει αρκετά έργα. Θα έρθουμε σε αυτόν το μουσικό ξανά στο μέλλον, κοντά του. Ο δεύτερος μουσικός, μάλιστα συνομίλησα μαζί του σήμερα και είμαι ενθουσιασμένος γιατί γίνεται αυτή η συνομιλία μετά από 41 χρόνια. Και εξαιρετικά, ας μου επιτραπεί εδώ πέρα, δεν παίρνει αυτό λόγο, νομίζω, δεν το κάνω συχνά από τις εκπομπές μου, αλλά για αυτήν τη χρησιμοποίηση ενός κομματιού του, ειδικά το 82, 40 χρόνια, νιώθω δικαιωμένος, γιατί ήταν ένα από τα συγκροτήματα τα οποία τον γνώρισα μαζί με τον Πιέρ Ντόρχερ στην Κοπεχάγη το 81-82. Λοιπόν, Αλφα Κενταύρη πρωτοπαρουσιάστηκε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας την άνοιξη του 82, κρατάω αρχεία, και έκανε την εμφάνισή του σαν δίσκος ολόκληρος από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας επί διεύθυνσης τότε του Μιχάλη Χριστοδουλίδη, και ήταν προς τιμήν του, του μεγάλου συνθέτη που με εμπιστεύτηκε εκείνη την περίοδο, μια εκπομπή η οποία ήταν αφιερωμένη σε μουσικούς από τη Σκανδιναβία. Εξού και η ονομασία της εκπομπής, η άλλη Σκανδιναβία, το νομίζω βγήκε το 83 ή 84. Επιτρέψτε μου μετά από 4 δεκαετίες να μην μπορώ να εστιάζω ακριβώς στην ημερομηνία της σωστή χρονιά. Ο Μπος Στιφ είναι γεννημένος τον Οκτώβριο του 46. Είναι μπασίστας, συνθέτης και βέβαια διευθυντής ορχήστρας αρκετές φορές. Έχει συνεργαστεί σε άλμπουμ αλλά και σε εμφανίσεις του ναι με τον Don Cherry, Miles Davis, Stan Getz, Dizzy Gillespie, Dexter Gordon, Johnny Griffey, Jackie McLean, George Russell, Kenny Drew, ο οποίος έμενε μόνιμα στην Κοπεχάγη μια ζωή, και ο Ben Webster, μεταξύ άλλων. Όπως είπα, έχει συνεργαστεί με αυτούς τους κολοσσούς. Εδώ όμως θα πάμε πίσω στον χρόνο, σε αυτή τη σύνθεση του 1981, που παρακαλώ ήμουνα στην ηχογράφηση μέσα για μόνο μερικές ώρες μιας ημέρας, ψάχνοντας αυτούς τους μουσικούς εκείνη την περίοδο, αρκετά πιτσιρικάς, ο Ομιλών. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν My Duck, Alpha Centauri.

από το 1981, όπως είπα και νωρίτερα, Alpha Centauri. Ήταν ο μόνιμος τίτλος, για την ακρίβεια My Dog, μια μέρα του Μαΐου. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλμπουμ που συμμετέχει ο Bob Steve, που είναι ο φιλοξενούμενος, το πω, το τιμόμενο μουσικό μέλος, ας πούμε, της μεγάλης ορχήστρας της ραδιοφωνίας της Δανίας στη σημερινή εκπομπή. Το κύριο θέμα που θα ακούσουμε, ένα από τα κύρια θέματα, είναι προέρχεται από τις 10 νότες που έρχονται από τα γράμματα Miles Davis. Και είναι ένα γράφημα, μουσικές νότες και αρχικά, τα οποία εισάγονται στην αρχή πάνω από μια παρατεταμένη συγχορδία από αυτές τις ίδιες νότες. Οι 9 συνθέσεις του έργου που αντιπροσωπεύουν βέβαια και τα γράμματα Miles Davis, αντιπροσωπεύουν τα χρώματα που έβλεπε τότε ο Mickelbore, πάλι Mickelbore, στην άβρα τη μουσική του Miles Davis. Η μουσική ακούγεται για ένα εκτεταμένο jazz μεγάλο συγκρότημα, γιατί συμμετέχουν βέβαια όλη η ομάδα, και ο πυρήνας του συγκροτήματος σχηματίζεται από το Big Band, Radiones Big Band λέγεται, της εθνικής ραδιοφωνίας της Δανίας. Με τους Nils Henning και Ørsted Pedersen, δεν θα μπορούσε να λείψει βέβαια, στο κοντραμπάσο, σαφέστατα ο Bo Steve στα κομμάτια που διάλεξε ο Miles Davis να εμφανίσει τη μουσική του με ηλεκτρικό μπάσο, αλλά δεν σταματάει εκεί η λίστα. Είναι και Marilyn Mazur, ο Thomas Clausen, και παρουσιάζονται καλεσμένοι όπως ο John McLaughlin και ο ανιψιός του Miles Davis, παρακαλώ, Vince Wilburn. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κοπεχάγη το 1985, με πρωτοβουλία φυσικά του Miles Davis, καθώς είχε τιμήσει πολλούς μουσικούς της πόλης και ερχόταν συχνά για διάφορες συνεργασίες, ή αυτοί ερχόντουσαν στις ΗΠΑ, και έμεινε ικανοποιημένος με αυτή την πρώτη σύνθεση του άκουσμα, το δοκιμαστικό να το πω. Και ήταν η πρώτη φορά που ο Miles Davis χογραφούσε με μεγάλη μπάντα, big band, για περισσότερο εκείνη την περίοδο, στα μέσα της δεκαετίας του 80 μιλάμε, για 20 χρόνια. Το Aura, ωστόσο, δεν είναι ένα συμβατικό jazz album μεγάλης μπάντας. Η μουσική αυτή που παρουσιάζει σε αυτό το album ο Miles Davis μπορεί να κατηγοριοποιηθεί καλύτερα ως fusion jazz, που ήταν της μόδας εκείνη την περίοδο, μπορεί να είναι λίγο πασέ, να το πούμε ελεύθερα σήμερα, με μια έντονη γεύση όμως σύγχρονης κλασικής μουσικής, καθώς πολλά από τα αρχιστρικά αποσπάσματα του δίσκου αποκαλύπτουν την μόνιμη έμπνευση του Mickelbore από συνθέτες όπως ο Olivier Messiaen και ο Charles Ives. Λοιπόν, αν το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Easy Sound Studio στην Κοπεχάγη το 85, καθυστέρησε να κυκλοφορήσει μέχρι το 89. Γι' αυτό, αν ψάξετε την κυκλοφορία του άλμπουμ, θα δείτε το 89, αν και ηχογραφήθηκε 3-4 χρόνια νωρίτερα. Πάμε λοιπόν πίσω στο Aura για να απολαύσουμε το Green, Miles Davis, με όλη την παρέα που ανέφερα, και Bo Steve στο μπάσο, όταν δεν έπαιζε βέβαια ο Nils Henning, Ørsted Pedersen στο ακουστικό.

Αν και ηχογραφήθηκε το 1985, κυκλοφόρησε το 89, ήταν η άβρα του Miles Davis και το κομμάτι Green. Εδώ με ένα υπέροχο σόλο από τον Nils Henriksen Pedersen. Προσωπικά βέβαια μου άλλαξε την ζωή σε ό,τι αφορά τα μουσικά ακούσματα. Το 79-80 ήταν όταν τον είδα με παρέα με τον θρυλικό Στέφαν Γκραπέλη σε τουρνέ. Και Φιλίπ Κατρίν, αν δεν κάνω λάθος, τους υπόλοιπους δεν τους θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα μείνουμε όμως στην φυσιογνωμία Μπου Στίφ για να δείξουμε μερικά ακούσματα από περιφερειακά, θα έλεγα, από τις διάφορες εκδόσεις δίσκων, κυκλοφορίες που έχει κάνει ο μοναδικός μπασίστας, Μπου Στίφ. Για να πάμε τώρα σε αυτό το οποίο πλησιάζει λίγο τα Βαλκάνια, όχι λίγο, αρκετά, με το κομμάτι Radio Tirana, Radio Tirana από το Short Story.

Μια καταπληκτική κυκλοφορία του 2006. Short Story. Και ακούσαμε το κομμάτι Radio Tirana. Bo Steef στο μπάσο, αν και στο άλμπουμ παίζει και ηλεκτρικό και ακουστικό μπάσο. Και βέβαια Λέλο Νίκα στο ακορντεόν, αν και υπάρχει στον μπαντονεόν ο Πάολο Ρούσο. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Ο Bo Steef βέβαια, ο οποίος είπα νωρίτερα παίζει όλον τον δυνατά μπάσα. Πάμε να ακούσουμε όμως αυτό το οποίο μας προσγειώνει στη Λατιναμερικάνικη Ήπειρο. Μετά το Radio Tirana του Bo Steef, την ίδια σύνθεση που ονομάζεται Tango Bassissimo.

πρικισμένη η μουσική και ακούγεται νομίζω. Λέλο Νίκα στο ακορντεόν, πιάνο και μπαντονεόν Πάολο Ρούσο σε αυτό το άλμπουμ, το οποίο φέρει τίτλο Short Story. Μπου Στίφ σε ακουστικό μπάσο, που είναι και το τιμόμενο πρόσωπο βέβαια της σημερινής μας εκπομπής.

Μια εκπληκτική ηχογράφηση από το 1972. Blues in F. Μοναδική Ben Webster και Dexter Gordon, παρέα με τον πιτσιρικά τότε Bo Stiff, Ed Tickpen, ο οποίος έπαιζε drums, και ο Kenny Dream, ο οποίος έπαιζε το πιάνο. Λοιπόν, από τον Dexter Gordon και Ben Webster, που είναι η σύνθεση του τελευταίου το κομμάτι αυτό, Baden 1972, Swift's Radio Days. Και είναι μια μικρή υπόσχεση ότι θα έχουμε κοντά μας, πιστεύω, τον Bo Stiff σε ένα από τα μελλοντικά προγράμματα αυτής εδώ της εκπομπής. Ένας πραγματικά θρύλος της ευρωπαϊκής jazz. Υπενθυμίζω πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, γεια σας. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο για το σημερινό μας νοτούρνο, το οποίο θα ξεκινήσει με μια σπάνια ματιά στα πρώτα βήματα μιας ιδιοφυΐας. Ο Φραντς Σούμπερτ συνέθεσε αυτή την εισαγωγή για έγχορδα Deutsch 8 το 1811 σε ηλικία μόλις 14 χρόνων, ενώ ήταν ακόμη μαθητής του Αντώνιο Σαλιέρη. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, η επιλογή της Ντο Ελάσσονας προδίδει μια δραματική ωριμότητα που θα χαρακτήριζε αργότερα τα μεγάλα του αριστουργήματα. Ερμηνεύει η Ορχήστρα Δωματίου της Κορέας.

Ακούσαμε την εισαγωγή για έγχορδα σε Do Ελάσσονα, Deutsch 8 του Franz Schubert, που ερμήνευσε η Ορχήστρα Δωματίου της Κορέας. Το έργο αυτό δεν εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του συνθέτη, όπως και πολλά πρώιμά του κομμάτια. Το ίδιο συνέβη και με το έργο που ακολουθεί. Δεν το εξέδωσε ο ίδιος ο συνθέτης. Κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του το 1855 από τον αδερφό του. Ο Φρεντερίκ Σοπέν έγραψε το «Ρόντο σε ντο μίζωνα», έργο 73, γύρω στο 1828, όταν ήταν 18 χρόνων και δεν είχε ακόμα εγκαταλείψει την Πολωνία. Υπάρχει σε δύο εκδοχές, για ένα πιάνο και για δύο πιάνα, και ανήκει στα νεανικά του έργα που δείχνουν καθαρά την επιρροή του Χούμελ και της δεξιοτεχνικής παράδοσης της εποχής, πριν τη διαμόρφωση του προσωπικού του ύφους. Ερμηνεύει ο πιανίστας Λουντμίλ Αγγέλοφ.

Ο πιανίστας Λουντμίλ Αγγέλοφ ερμήνευσε το Ρόντο σε ντο μίζωνα, έργο 73 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο Κρίστοφ Μπέρνχαρτ υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς και συνθέτες του γερμανικού μπαρόκ, σε μια εποχή που η γερμανική μουσική αφομοίωνε με ταχύτητα ιταλικές επιρροές. Η λειτουργία του που θα ακούσουμε είναι βασισμένη στο περίφημο χωρικό για την πτώση του ανθρώπου. Ερμηνεύει η χοροδία δωματίου του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Τζον Ουάσπουρν. Σολίστ είναι η σοπράνο Χενριέτε Σέλεμπεργκ, η μέτζο σοπράνο Λαβέρν Γκφρόρερ, ο τενόρος Κίθ Μπόλτ και ο βαρύτονος Τζόρτζ Ρόμπερτς.

Ακούσαμε την λειτουργία «Δια της πτώσεως του Αδάμ» του Κρίστοφ Μπέρνχαρντ από τη χοροδία δωματίου του Βανκούβερ που διεύθυνε ο Τζον Ουόσμπουρν. Με σολίστες τους Χενριέτε Σέλεμπερκ σοπράνο, Λαβέρνγκ Φρόρερ μέτζο σοπράνο, Κίθ Μπόλτ τενόρος και Τζόρτζ Ρόμπερτς βαρύτονος. Ο Φρανσίς Πουλένκ έγραψε 2 σονάτες για βιολί και πιάνο, την πρώτη το 1919, που τον δυσαρέστησε όμως τόσο που την απέσυρε. Η δεύτερη σονάτα του για βιολί και πιάνο που θα ακούσουμε εμείς, γραμμένη το 1942-43, αφιερώθηκε στη μνήμη του Φεντερίκου Γκαρθία Λόρκα, που είχε εκτελεστεί από το φραγκικό καθεστώς 6 χρόνια νωρίτερα. Ο Φρανσίς Πουλένκ ήταν τότε στα 40 του, ήδη μέλος της περίφημης ομάδας των 6 και το έργο αυτό αντικατοπτρίζει τόσο την τραγική μοίρα του ποιητή όσο και τη σκοτεινή ατμόσφαιρα της εποχής. Το ερμηνεύουν η βιολονίστα Φανί Κλαμαζεγό και ο πιανίστας Νικολά Μπραγκιέ.

η βιολονίστα Φανή Κλαμαζεγό και ο πιανίστας Νικολά Μπραγκιέ ερμήνευσαν τη σονάτα για βιολί και πιάνο του Φρανσίς Πουλάνγκ. 2 χρόνια μετά την ανεξαρτησία της Φινλανδίας και εν μέσω εμφυλίου πολέμου, ένας νεαρός Φινλανδός συνθέτης έγραφε ένα συμφωνικό ποίημα εμπνευσμένο από κύκνους. Ο Βάινο Ράιτιο, λιγότερο γνωστός από τον Σιμπέλιους αλλά σημαντική μορφή του φινλανδικού μοντερνισμού, έγραψε το συμφωνικό του ποίημα «Η Κίκνη», έργο 15, το 1919, σε μια περίοδο που αναζητούσε τη δική του φωνή ανάμεσα στον γερμανικό εξπρεσιονισμό και τον γαλλικό εμπρεσιονισμό. Το ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Όκο Κάμου.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Όκο Κάμου ερμήνευσε το συμφωνικό ποίημα «Η Κίκνη, έργο 15» του Βάινο Ράιτιο. Η εικόνα αυτή της Φινλανδίας μας οδηγεί στο επόμενο έργο που έμειλε να γίνει ο ανεπίσημος εθνικός ύμνος μιας ολόκληρης χώρας. Ο Ζαν Σιμπέλιους έγραψε το «Φινλάνδια», έργο 26, σε ηλικία 34 χρόνων, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής καταπίεσης της φινλανδικής ταυτότητας από τη Ρωσική Αυτοκρατορία. Το έργο κυκλοφορούσε αρχικά με διάφορους τίτλους για να αποφύγει τη λογοκρισία. Σήμερα παραμένει το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο της φινλανδικής μουσικής ταυτότητας παγκοσμίως. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Thomas Dausgaard.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Φινλάνδια», έργο 26 του Ζαν Σιμπέλιους, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Τόμας Ντάουσγκαρντ. Και από τον επικό παλμό του Βορρά μεταφερόμαστε στην Ιταλία για να δούμε πώς ο Τωρίνο Ρεσπίγκι ζωντάνεψε ανέκδοτες μελωδίες του Ροσίνη. Ο Ρεσπίγκι, δεξιοτέχνης της ενορχήστρωσης, άντλησε έμπνευση από τα αμαρτήματα του γύρατος του Τζοακίνο Ροσίνη για να δημιουργήσει τη σουίτα Ροσινιάνα, γραμμένη το 1925. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας υπό τη διεύθυνση του Τζόρτζ Μέστερ.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας υπό τη διεύθυνση του George Mester ερμήνησε τη σουίτα Ροσινιάνα του Οτορίνο Ρεσπίγκη. Ο Φραντς Μπέρβαλτ, αν και αναγνωρίστηκε αργά στην πατρίδα του, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Σουηδούς συνθέτες του 19ου αιώνα. Έγραψε τη φαντασία του για πιάνο πάνω σε δύο παραδοσιακές σουηδικές μελωδίες κάπου μεταξύ 1850 και 1859, στο τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του, όταν διήφθηνε η αλουργείο στη Βόρεια Σουηδία για να συντηρηθεί. Ερμηνεύει η πιανίστα Λουτσία Νέγκρο.

Ακούσαμε τη φαντασία για πιάνο πάνω σε δύο παραδοσιακές σουηδικές μελωδίες του Franz Berwald που ερμήνευσε η πιανίστα Λουτσία Νέγκρο. Ο 18χρονος Φέληξ Μέντελσον συνέθεσε το κουαρτέτο του για έγχορδα αριθμός 2 σε Λα Ελάσσονα, έργο 13, το 1827, λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Μπετόβεν, προσπαθώντας να αφομοιώσει τα τελευταία δύσκολα κουαρτέτα του μεγάλου δασκάλου. Το έργο, βασισμένο σε ένα δικό του τραγούδι, αποτελεί μία από τις πιο όριμες και παθιασμένες καταθέσεις της νεότητάς του. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Τζόνστον.